0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
2: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
1: Όχι.
2: Μαρτίο.
1: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό.
2: Γιατί?
1: Oh my God.
2: Oh my, θα τον χτυπήσω.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

απλά ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
1: Μπράβο, Λενά!
2: Αλήθεια!
1: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: βρίσκεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να...

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι δύο κυνηγοί και έχουν αράξει και συζητάνε. Κάποια στιγμή η συζήτηση, ρε παιδί μου, πάει για τα σκυλιά του. Ρέσει τι λέει ο ένα, ρέσει, ρέσει.
3: Καλό το σκυλί σου, καλό.
2: Του λέει μοναδικό, παράλληπτο λέει ο άλλο. Έλα ρε, έλα ρε. Και τι πιάνει εύκολα. Τσιμπούρια.
4: Γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

χαλαλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και sokfm.gr. Ακούστε. Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση.
2: Ναι.
1: Έχω μια φίλη.
2: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχον.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει λόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι?

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ωραία. Ναι. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τέρμα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
0: Νέο τραγούδι.

0: ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.

0: κάτι.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Νίκος Πέτσας.
4: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
8: Ναι.
7: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ο κόμος θα με τρελάνει. Γαμώτη.
7: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
8: ναι,
7: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
8: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο... Φέτα!
7: Φέτα! Κου!
8: Κουρουτυρόπιτα!
7: Κουφέτα, τέλος!
8: Ελένη, σε έχεις?
7: Έχω και Ελένη.
8: Ποια?
7: Και Ελένη.
8: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
7: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
8: Όχι.
10: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
7: Ναι, αλλά δεν πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για manicure pedicure.
11: Ποιος είναι?
7: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
7: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
11: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
8: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
7: Ναι.
8: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
7: ναι,
8: σε έπλαθε.
7: Το κάνει αυτό.
8: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
7: Μ' όλη γειτονιά.
8: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου, και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
7: Γιώργος και Μαρία. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
10: Γιώργος και Μαρία.
13: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
10: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά. Σοκ FM Morning Show.
1: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
3: Τι καταλαβαίνεις λοιπόν, είσαι μόνη κύμα πόν.
4: Και κάνεις?
5: Δεν το ξέρω.

0: κομματάρα. Τι κομματάρες ρε παιδί μου έβγαζε ο Νότης ρε παιδί μου.
1: Αλλά δεν είναι πρωινό τραγούδι θεωρώ.
0: Γιατί
1: είναι πρωινό. Είναι πολύ πρωινό.
0: Είναι πολύ πρωινό. Είναι όχι τέτοια ώρα που γυρνά σπίτι ό,τι πρέπει. Μετά από ξενύχτη.
1: Ποιος χριστιανός στην ηλικία μας αντέχει να γυρίσει 7 και 4 στο σπίτι.
0: Στην ηλικία μας σε πληροφορώ, στην ηλικία μας δεν είναι να γυρνάς σπίτι 3 ώρα τη νύχτα. Είναι να το παίρνεις σε ρίκ καλύτερα.
1: Όχι.
0: Από το να κοιμηθείς 1 ώρα 2.
1: Το έκανα μέχρι τα 29 μου. Από εκεί και πέρα ένιωσα ότι γέρασα. Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Καλά, αφού το ξέρουμε, εδώ και καιρό έχει γεράσει. Απλά δεν το έχει καταλάβει. Ναι. Άκου λίγο.
1: Ενώ εσύ μπορεί να το πάρει, παιδί μου, τώρα ένα. Πες ότι είσαι ελεύθερο. Εντάξει, περίμενε στην ηλικία που είσαι. Ναι. Να σου βάλω μια συνθήκη. Είσαι στην ηλικία που είσαι. Έχει π.χ. χωρίσει, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε και περνά με τη φάση σου τώρα.
0: Ωραία, ωραία. Απευθείας τα ερχόμενα.
1: Σου λένε φίλοι, έλα να βγούμε το βράδυ. Πόσα βράδια θα το έκανε, θα άντεχε να κάνει αυτό το συνεχόμενο. Δουλειά έξω. Δουλειά πιωτό. Δουλειά όλη.
0: Ανάλογα γίνει. Την παρέα. Εντάξει, κάθε μέρα δεν θα άντεχε, αλλά θα προτιμούσα, αυτό. Είπα εγώ, να μην γυρίσω 3 η ώρα. Ναι. Να το πάρω σε ρί.
1: Ούτε καν.
0: Είναι 10, καλύτερα.
1: 10 και 4 εδώ πέρα θα ήμουνα. Διπάπα. Ό,τι πείτε ρε παιδιά, ό,τι πείτε. Γιώργο, ανέκδοτο θα πάρει.
0: Όχι, απλά προτιμώ άμα είναι να βγω. Μην ναι. το κόψω στη μέση τη νύχτα. Πάρ' τη σερή να τελειώνουμε.
1: Ποια νύχτα, 11 και 4 θα είμαστε στο κρεβάτι.
0: Εσύ ρε θα είσαι 11 και 4. Η άλλη από τώρα ονειρεύεται το κρεβάτι το βράδυ.
1: Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Θα αντέξω όμως. Θα αντέξω και θα πάω 11 και 4 να δω Νικολούλη.
0: Α,
1: το ραντεβού μου το Παρασκευιάτικο.
0: 11 και 4 ξεκινάει η Νικολούλη.
1: 11 και 20.
0: 11 και 20.
1: Να σου πω
0: και
1: 25 κάτι.
0: Θα κοιμάται.
1: Όχι, σίγουρα βλέπω το πρώτο 20 λεπτό που δεν λένε τίποτα, κάνουν μόνο συστάσεις. Να, ο κύριος Λέων εδώ. Και μετά πάω και κοιμάμαι. Μετά ξυπνάω κατά τη 1 και 4 πάντα.
0: Άρα δεν βλέπεις Νικολούλη.
1: Τη βλέπω. 1 και 4.
0: Βλέπεις την έναρξη και τη λήξη. Τον διάμεσο, τι έχει γίνει, δεν έχουμε ιδέα.
1: Το βλέπω κάθε Σάββατο πρωί που σιδερώνω, παιδιά, να ξέρετε. Το βάζω σε επανάληψη.
0: Ναι,
1: έχει
0: καλά.
1: Ένα view από μένα η Νικολούλη πάντω το Σάββατο.
0: Πάλι
1: το
0: καλά,
1: πρωί.
0: Πάλι καλά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί,
1: τι
0: Μαρία Μπούτσικα, πώ.
1: Λες το όνομά μου και γελάς. Γιατί?
0: Γιατί είσαι, παιδί μου.
1: Πειρασμός.
0: Το ξενύχτη το ίδιο, ρε παιδί μου. Η ζωντάνια που βγαίνει από μέσα σου.
1: Θες να σου πω τι ώρα ξάπλωσα χθε.
0: Τι ώρα.
1: 8 και 2 πρώτα λεπτά.
0: 8 και 2.
1: Αφού το είδα και εγώ λέω, μωρή λέω.
0: 8 και μακάρι να μπορούσα μια φορά. Κοιμήθηκες κιόλας.
1: Όχι, αλλά ξάπλωσα τύπου για να κοιμηθώ. Κοιμήθηκα 9.30.
0: Σας ζηλεύω εσάς που μπορείτε και να κοιμηθείτε νωρίς. Δηλαδή 9-9.30 μπορεί να έχετε κοιμηθεί.
1: Είπα, με έπαιρνε. Είπα, άμα κοιμηθώ 10 η ώρα, εγώ δεν έχω ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνω 10 η ώρα, μα ξυπνήσω.
0: Θα δεις Νικολούλη.
1: Σήμερα δεν έχει.
0: Δεν πήρε, βάλε επανάληψη.
1: Καλέ, τα ξέρω όλα. Άμα με βάλει, δεν μπορεί να δω επανάληψη τη Νικολούλη.
0: Α, κρίμα.
1: Φέρτε τι παλιέ σεζόν να δούμε. Να έχουμε να βλέπουμε κι
0: εμεί. Είναι από άλλο κανάλι, δεν γίνεται.
1: Α, βλακία.
0: Δεν γίνεται στο άλλο κανάλι.
1: Βλακία.
0: 697-800-1048 τα μηνύματά στο Viber. Να μα πει κι εσύ έτσι, αν ξενυχτήσει ή μάλλον το πιο νωρί που έχει κοιμηθεί. Πάμε στον άποδο. Ποια είναι η ώρα που έχει κοιμηθεί πιο νωρί, που δηλαδή ξάπλωσε το κρεβάτι και ξεράθηκε νωρί.
1: Και δεν ξύπνησε μετά όμω.
0: Για ένα κατούριμα κάτι.
1: Όχι, για να πει πω τι κάνω τώρα.
0: Όχι, όχι, το πήγε σε ρί.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ. 8 και 4 το εκεί. Δεν είναι πολύ νωρί.
0: Το και 4 ακόμα δεν έχω πάει μεσημεριανό.
1: Γιατί ρε Γιώργο, δεν είναι σωστό και αυτό που κάνει.
0: Δεν είπα εγώ
1: το μεσημεριανό σου τόσο αργά.
0: Εντάξει, τρώω μια φορά τη μέρα, αλλά. 8 και 4.
1: 8 και 4, τέλειο.
0: Μπορεί να πάμε καμιά πλατεία με το Κυριάκο εμεί.
1: Κρατάω ενέργεια για τα μελλοντικά που θα πρέπει να πάω πλατεία κι εγώ, κατάλαβε. Άσε με να
0: κοιμηθώ. Αν κρατά ενέργεια, φέρτε και το πρωί. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα τι μέρα είναι?
1: Καλημέρα παιδιά. Γιώργο, μήπως ξέχασες κάτι να μας πεις σήμερα?
0: Είναι Παρασκευή! Καλημέρα ρε φιλίτσα, καλημέρα και στη φίλη τη Θεοδωρά, η οποία λέει
1: καλημέρα, ναι. Παρασκευή σήμερα. Εγώ για να κοιμηθώ 8 με 8 το πρωί,
0: ναι.
1: Την πιο μεγάλο ύπνο που έχω κάνει είναι όταν έχω γυρίσει από 8 ώρες δουλειά, πτώμα, με πονοκέφαλο, και αυτό ακόμη γίνεται μόνο μία φορά το μήνα.
0: Πόσο θες δηλαδή, μία φορά το μήνα?
2: Ναι, αλλά
0: ωραίο είναι.
2: Προς υπεράσπιση μου να πω ότι 8 άμα κοιμηθώ αυτή τη μία φορά, που δεν κοιμάμαι 8 η ώρα, δεν θα ξυπνήσω 8 το πρωί, θα είμαι ήδη 2 ώρες εδώ πέρα. Θα ξυπνήσω πάλι 5.30-6 παρά 4.
0: Μου, ενώ να πέσεις νωρίς στο κρεβάτι άσχετα με το τι ώρα θα σηκωθείς.
2: Ναι.
0: Δεν βάζουμε το 8-8. Βάζουμε δηλαδή το πιο νωρίς που έχεις πέσει για ύπνο και κοιμήθηκες.
2: Ναι.
0: Αυτό λέμε.
2: Θα σου πω. Αυτό θα το έκανα μόνο μεσοβδόμαδα. Γιατί όταν ξέρω ότι την επόμενη μέρα δεν δουλεύω και δεν πρέπει να ξυπνήσω το πρωί, κοιμάμαι και τρεις το βράδυ.
3: Τι λέει ρε φίλε?
2: Ναι, αλλά δεν το έχω πετύχει εδώ και πολλούς μήνες.
0: Ξέρω, εγώ μιλάγα με τον γιατρό μου προχθές.
2: Τι έγινε πάλι?
0: Του λέγα, γιατί μου λέει πόσο κοιμάσαι μεσόωρο ρε παιδί μου.
2: Εμένα να ρωτήσει.
0: Λέω 4 ώρες.
2: Ρε Γιώργο.
0: Μου λέει αυτό, ρε Γιώργο μου λέει, πρέπει να κοιμάσαι πιο νωρίς τώρα.
2: Βέβαια. Τώρα γιατί, τι άλλαξε?
0: Okay, λόγω του θέματος με την καρδιά. Λοιπόν, μου λέει να κοιμάσαι πιο νωρίς για να ξεκουράσεις την καρδιά σου. Εντάξει, δεν μπορώ, τι να κάνω.
2: Μήπως θα σου δώσει κανένα αγχολητικό, κανένα ζαναξάκι, τι είναι αυτά τα που ηρεμούν, λεβάντες, τέτοια πράγματα.
0: Βαλεριάννα.
2: Βαλεριάννα, μπράβο.
0: Με πήγε στα χοντρά για λοιπόν ένα ζάναξ. Και μη θες δύο μέρες.
2: Άκου λίγο, επειδή τα ξέρω αυτά, πάρε μισό. Ξεκίναμε μισό και θα φτάσουμε.
0: Με ένα τέταρτο δίνουνε συνήθως, αλλά.
2: Ένα τέταρτο, μια κουτσουκέλα είναι καλά, ένα ζαναξάκι. Πώς το κόβεις?
0: Θέμα μεγέθους.
2: Πώς το κόβεις στα τέσσερα αυτό?
0: Κάθισε κάτω στα τέσσερα και το κόβεις.
2: Άσε με μωρέ Γιώργο, άσε με. Λοιπόν, για πάμε τα μηνύματά σας. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είμαστε πανέτοιμοι για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο.
0: Είναι. Τουλάχιστον πέσαμε και μέσα στο καιρό, παιδιά. Έριξε μια βρόχα χθες. Περίεργη, λασποβροχή ήταν μαζί.
2: Άσε να το πω. Ένα μεγάλο μπράβο, ρε παιδιά, στο Γιώργο. Στο Γιώργο μας, παιδιά, που είναι νέος μετεωρολόγος.
0: Πρέπει να είμαστε η μόνη εκπομπή που ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον μεταξύ μας. Αυτό χειροκροτούμαστε. Μπράβο μου!
2: Ψεύτης, πότε μου έδωσε συγχαρητήρια, ρε?
0: Εσύ δίνεις τον εαυτό σου, είπα, δίνουμε συγχαρητήρια στον εαυτό μας.
2: Εγώ σε σένα έδωσα τώρα.
0: Ναι.
2: Το άκουσες?
0: Ναι.
2: Μπράβο, Γιώργο.
0: Εγώ είμαι από
2: αυτούς,
0: παιδί μου, που αφήνω τους άλλους να πούνε μπράβο, κατάλαβες. Δεν είναι αυτά. Αχ, έπεσα μέσα κάτω. Δεν θα πενευτώ για τον εαυτό.
2: Και εγώ έτσι ήμουν μέχρι που κανένας δεν μου έλεγε μπράβο. Οπότε μπράβο στη Μαρία!
0: Α, από εκεί έρχεται.
2: Γιατί... Δώστε ένα χειροκρότημα στον εαυτό σας σήμερα που την βγάλατε.
0: Δεν σου λέγανε ποτέ μπράβο?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Γιατί
0: δεν θα έκανες κάτι που θα ήταν άξιο για μπράβο?
2: Όχι. Γιατί η μαμά μου είχε στο μυαλό της ότι άμα της πω μπράβο θα επαναπαυτεί εκεί και δεν θα πάει να διεκδικήσει το επόμενο.
0: Κάτι ήξερε η μάνα σου.
2: Άρα τώρα μπράβο στη Μαρία!
0: Τώρα κυρία φαίνεται λιμόνι. Έρχεται και λέει: ω, μπράβο μου! Είμαι φοβερή.
2: Δηλαδή αυτό που άκουσες χθες που βγάλαμε τηλεφωνική επικοινωνία τη μαμά μου και είπε το μαράκι είναι το πιο ήσυχο παιδί ή προκαλεί ηρεμία.
0: Δεν αφήνει να μιλάει.
2: Παιδιά, δεν θα το έλεγε ποτέ όταν ήμουν μικρή. Δεν μου έδινε ποτέ το εύσημο.
0: Και εμένα, άμα βγάλουμε τη μάνα μου, τα καλύτερα θα πει. Δεν πει με κυνήγα και με την κουτάλα και δεν μαζευόμουν στο σπίτι. Θα πει μόνο αυτά που πρέπει να ακουστούν.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Παρασκευή!
0: Έτσι, ρε

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας είναι 5 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Θα καλοκαιριάσει, πού θα πάει.
1: Πολλά τα μηνύματά σας, ρε παιδιά, πολλά τα μηνύματά σας.
0: Θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη την Ευαγγελία. Που λέει, Γιώργο, μην ακούς τη Μαρία, μην πιεις λεβάντα. Γιατί το πολύ πολύ να μην σε πιάνει ο σκόρος με τη λεβάντα.
1: Καλή, υπάρχει τσάι λεβάντα.
0: Ποιο να φαλίνει.
1: Ρε Ευαγγελία, το τσάι καλέ μιλάω. Το τσάι, αυτό το χαλαρωτικό τσαγάκι.
0: Είναι σε φακελάκι, βγαίνει και το άλλο που μπαίνει στα ρούχα.
1: Γιώργο. Λοιπόν, καλημέρα και στο Σάκη. Καλή Παρασκευή, λέει, να έχουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ήμουν ελεύθερος, πολλές φορές επειδή σχολούσα στις 4.30, έτρωγα και ξάπλωνα να κοιμηθώ και ξυπνούσα στις 6.30 το πρωί για να ξαναπάω στη δουλειά. Πολύ καλός.
0: Ωραίο.
1: Δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν έχω αντέξει.
0: Να σας πω την αλήθεια τώρα, έχω κοιμηθεί, έχω κοιμηθεί κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Πάνε χρόνια βέβαια. Σκέψου, έμενα με τους γονείς μου κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και πέφτω ένα απόγευμα Παρασκευής 5 και 4, ξαπλώνω στον καναπέ και λέω του πατέρα μου, του λέω ξύπναμε, του λέω κατά τις 10, του λέω θέλω να βγω. Εντάξει, εντάξει. Μου λέει πάλι θα βγεις, ναι, του λέω θα βγω. Και με ξυπνάει στις 10 το βράδυ του Σαββάτου.
1: Όχι!
0: Παιδιά
1: τις επόμενες ημέρες!
0: Τις επόμενες ημέρες! Μου λέει σε ξύπναγα το βράδυ να φάμε, μου λέει ναι, μου είπες δεν γύρισες καν πλευρό στον καναπέ!
1: Στον καναπέ! Δούλευες τότε!
0: Κάπου. Ναι, ναι, ναι, εδώ!
1: Εδώ,
0: σε τέτοια ηλικία, μεγάλη! Απλά ήμασταν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου λέει σε ξυπνάω το βράδυ να φας. Νεκρός μου λέει, δεν κουνιώσουν. Μου λες θα σηκωθώ, σε άφησε να κοιμηθείς. Το πρωί μου λέει σε ξυπνάω, σου πήρα καφέ να πιούμε. Δεν κουνήθηκε,
1: μου. Εργατιά!
0: Όχι, ήμουν τρεις μέρες σερί έξω. Το πήγαινα σε ρί.
1: Πώς
0: κάναμε στην πενταήμερη.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ γενικά, αν βγω,
1: ναι,
0: βγαίνω. Δεν κοροϊδεύω.
1: Γιατί κοροϊδεύουμε εμείς.
0: Με παίρνανε οι φίλοι μου τηλέφωνο κατά τις 11 και μου λέει θα μαζευτούμε άμμος. Γεια σου, Πέτρο. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Θα μαζευτούμε άμμος. Ψήνεσαι. Του λέω μέσα, αλλά του λέω θα το πάμε σε ρί. Μην με γυρνάτε 2 ώρα το βράδυ, 3 σπίτι.
1: Γιατί
0: δεν θα μπορώ να κοιμηθώ 2 ώρες. Θα είμαι χειρότερα το πρωί.
1: Α, σε ρί, Γιώργο. Και εγώ και μισή ώρα και να με έβαζε θα κοιμόμουν.
0: Και πηγαίναμε ξενυχτά. Φτάγαμε, πήραμε τα υποβρύχια μας, κάναμε ό,τι κάναμε. 6 ώρα ήμασταν στην παραλία, καφέ σε ένα καφέ που ήταν ανοιχτό εκείνη την ώρα, για να έρθω 7 η ώρα για εκπομπή.
1: Αγχώθηκα, παιδιά, νομίζω ότι δεν κοιμήθηκα τώρα το βράδυ. Με έπιασε τα χυπολμία.
0: Τι θυμηθήκαμε τώρα,
1: Έλα ρε Γιώργο. Λοιπόν, να στείλουμε ένα
0: καλημέρα. Και τώρα τα κάνω. Απλά δεν με αφήνουν.
1: Γιατί δεν μπορώ.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο από την Κατσαρόλα της Αγάπης. Γεια σου Πέτρο μου, πού να το, πού να το Πέτρο! Πέτρο!
1: Τώρα που λέγαμε για το πόση ώρα κοιμόμαστε και ναι, ότι δεν αντέχουμε να βγούμε το βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα φιλαράκια τα οποία έχουν αποφασίσει να παντρευτούν, ναι, και παντρεύονται πρωί και κάνουν μετά το πανηγύρι μεσημέρι. Και 9 η ώρα θα έχουμε γυρίσει πίσω για να κοιμηθούμε.
0: Έχεις γαμό.
1: Έχω να πάω σήμερα, έχω να φύγω στο Σούμπιντο, 11-12 όταν... πρέπει να είμαι στο Δημαρχείο της Νέας Φιλαδέλφειας.
2: Όταν πάμε σε μια βάφτιση πάμε σε...
1: Βαφτίσια.
2: Και όταν πάμε σε γάμο...
1: Γαμίσια.
2: Πάντα το ίδιο, συνέχεια το ίδιο πράγμα κάνει.
1: Τι?
2: Στο έχω κάνει 10 φορές, 10 φορές την πατάει.
1: Ρε, τα ξεχνά όλα, ρε παιδιά. Σαν να, δηλαδή, το μόνο που θυμάμαι είναι ο Μάης.
0: Ωραία, σε τι θα πας?
1: Φίλων. Φίλων οι οποίοι αποφάσισαν τώρα να κάνουν τον πολιτικό γάμο γιατί σε 3 μήνες γεννάμε.
0: Πολιτικό.
1: Ναι, στο Δημαρχείο καλέ, αφού λέω πρέπει να είμαι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι, μ' αρέσουν όμως τα πρωινά. Δηλαδή θα μπορούσαν να βάλουν απόγευμα το γάμο. Όχι, και να πάμε μετά το βράδυ στη δεξίωση. Έχει και δεξίωση όμως.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Μπράβο τα παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: τα μηνύματά σας, ένα μήνυμα ο οποίος ο Γιάννης λέει: παιδιά, έχουμε σοβαρό τροχαίο στην Αρτάκη, έξω από τα Καλάμια.
0: Ελπίζω να μην έχουμε κάτι σοβαρό.
1: Όλα καλά να πάνε. Πολύ προσοχή, παιδιά, στον δρόμο, πολύ προσοχή. Να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας.
0: Να γυρίσουμε και στο μήνυμα της φίλης Έλληνας.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, υπάρχουν ζώα του ύπνου, παιδιά, που ναι, σύμφωνα με τον τρόπο που κοιμάστε, είστε και κάποιο ζώο συνεχόμενο.
0: Είσαι ζώο, άμα κοιμάσαι όλε
1: συνεχόμενο. Που σας αντιπροσωπεύει. Ο Γιώργος τώρα μας στέλνει Έλληνα ότι είναι το ζώο ύπνου σου, είναι ο καρχαρίας.
0: Γιατί?
1: Μετά την ανάλυση λέει της συμπεριφοράς αυτού που είπες, το μοτίβο ύπνου σου μοιάζει με αυτό ενός καρχαρία. Έχει την τάση να κοιμάσαι αργά και να κοιμάσαι πολύ λίγο.
0: Ναι, ρε γάμο το.
1: Όταν οι καρχαρίες κοιμούνται, το αριστερό και το δεξί μέρος του εγκεφάλου ξεκουράζεται χωριστά και συνεχίζουν να κολυμπούν ενώ κοιμούνται. Δεν τελειώνεις ποτέ με τη δουλειά.
0: Το ποιο ξεκουράζεται?
1: Τι?
0: Ποιο ξεκουράζεται?
1: Κανένα δεν ξεκουράζεται. Λέει το αριστερό και το δεξί μέρος του εγκεφάλου ξεκουράζεται χωριστά και συνεχίζει να κολυμπάς ενώ κοιμάσαι.
0: Το ποιο?
1: Το αριστερό και το δεξί μέρος. Α, ότι δεν έχεις. Δεν έχεις, Γιώργο μου.
0: Μέχρι να το καταλάβει. Δεν έχεις εσύ.
1: Θα σε χτυπήσω ειλικρινά.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μαρία μου?
1: Και έχω και πάρα πολλά νέα να σου πω. Κάτσε λίγο να σοβαρευτούμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στον Απόλλωνα, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σεληνιάς και Σελήνη.
0: Λοιπόν, δεν έχω κάτι που θα μου άρεσε για γενέθλια σήμερα. Παρ' όλα αυτά, χρόνια πολλά σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. 5
1: Ιουνίου. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι που μας λες κάθε μέρα σου κάτι σου κάνουν.
0: Ναι, κάτι μου κάνουν, ναι. Λοιπόν, Εθνική Μέρα Ντόνατ σήμερα. Φάτε τα ντόνατ. Τι ωραία, ρε παιδιά, τα ντόνατ.
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Να.
0: Με κρέμα μέσα, με σοκολάτα.
1: Δεν μου κάνει τίποτα, παιδιά.
0: Αλήθεια.
1: Δώσε μου μια κρέπα. Μόνο μερέντα.
0: Τι λες τώρα, ντόνατ να φέρνετε.
1: Όμως ξέρεις τι μ' αρέσει?
0: Έλα.
1: Που στην Αμερική έχουν αυτό το ένα συγκεκριμένο σπιτάκι το οποίο κάνει μόνο ντόνατς.
0: Ναι.
1: Και πας και διαλέγεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή εγώ έχω φάει τα κλασικά. Και άντε αυτό που έχει μέσα.
0: Είχαμε παλιά και στην Ελλάδα
1: φράουλα, μαρμελάδα και τέτοια.
0: Είχαμε και στην Ελλάδα με αγριοκέρασο, με μπανάνα, με λεμόνι. Καλά ντόνατς με λεμόνι.
1: Τα πληρώναμε, παιδιά, 5 ντόνατς 25 ευρώ. Το θέμα είναι να μας φέρετε αυτά που έχουν στο εξωτερικό και να τα παίρνουμε 3 δολάρια το ένα. 3 ευρώ το ένα.
0: 3 ευρώ το
1: 1. Ευρώ το 1. Πολύ ακριβό είναι και το 3.
0: Πάλι ακριβό είναι. 3, 5, 15. Αφάς τώρα.
1: Άλλο 15, άλλο 25.
0: Φτιάξε, Μαρία, αφού είσαι τόσο καλή μαγείρισα. Φτιάχνε ντόνατ.
1: Δεν μου αρέσουν τα ντόνατ.
0: Αρέσει στους άλλους. Γιατί αυτά που φτιάχνεις, άλλους σου τρώει. Ωραία. Εθνική μέρα με λόψο μου σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Φτιάχτε ένα ψωμάκι. Εθνική μέρα μπέργκερ λαχανικών. Τα μπέργκερ vegan. Δεν ξέρω γιατί βγήκαν αυτά, αλλά οκ, για εσάς που δεν τρώτε κρέας. Αλήθεια. Mm. Πω, με τίποτα δεν μπορώ να το φάω. Το μπιφτέκι λαχανικό, να πούμε.
1: Τέλειο.
0: Εντάξει.
1: Τα πουλάνε το μεταξύ. Και αυτά πανάκριβα, ρε παιδί μου. 10.
0: Έχετε καταλάβει ότι το υγιεινό είναι πανάκριβο πια.
1: 10 μπιφτέκια λαχανικών, ρε παιδιά, γύρω στα 10,5 ευρώ.
0: Ποιο 10,5? Εγώ θα σου πω το άλλο, παιδιά. Γιατί κακά τα ψέματα όλοι στην ακρίβεια έχουμε πέσει και αρχίζουμε και κοιτάμε και λίγο τις τιμές.
1: Βέβαια.
0: Παραγγείλω να φάω μια σαλάτα. 12,5 ευρώ.
1: 12,5
0: ευρώ. Δεν με χαίρεσαι, τρώω δύο πιτόγυρα.
1: Τι δύο. Τρία.
0: Μα δεν γίνεται. Λες να το ρίξω λίγο στην υγιεινή. Μη φάω σουβλάκια. Πάρω σαλάτα. Και παίρνει σαλάτα και είναι πιο ακριβή από το πιτόγυρο.
1: Ποιο Κάρολο την έφτιαξε τη σαλάτα. Φτεύτησε μέσα ο Μίδας.
0: Όχι, πήρα μια μακαρονική. Δεν πήρα αυτή που είναι 7 ευρώ που λέει είναι η ατομική.
1: Ποιος...
0: Γιατί θέλω δύο ατομικές εγώ.
1: Ποιο κάνει 12,5 ευρώ σαλάτα. Άμα
0: πήρα
1: άμα
0: και
1: ακούς...
0: μια πίτα, ρε παιδί μου, ωραία. 11. Μια πίτα σκέτη είναι ολοαλάδωτη. Για να σπρώχνω τη σαλάτα. Λοιπόν.
1: Πανάκριβο.
0: Και λέω, άμα είναι με να δώσω 12 ευρώ να πάρω μια δώσεις σαλάτα.
1: Θα τη φτιάξω εγώ, αγόρι μου. Εγώ. Τι θέλει να έχει μέσα σαλάτα σου.
0: Και σαλάτα. Άισμπεργκ.
1: Και σαρα, εύκολο.
0: Και σαρά, κοτόπουλο.
1: Αλλά θα μπέικο, σου φτιάξω την σο με τη σαρδέλα που λιώνω μέσα.
0: Να τη μόνη σου.
1: Έτσι φτιάχνει την σο του Κέσσαρα.
0: Δεν θέλω εγώ με ατζούγια μέσα.
1: Με ατζούγια, ναι.
0: Μια φορά πήρα με σαλάτα και λέω. Τέλειο. Πήρα σαλάτα και είχε ατζούγια. Έτσι είναι η γνήση με ατζούγια. Και λέω τι ψάριλα. Παίρνω τηλέφωνο, λέω γεια σα. Είναι χαλασμένη η σαλάτα που μου φέρατε. Μου λέει τι εννοείται. Μην ψάριλα. Α, μου λέει είναι με ατζούγια. Γιατί την έβαλε μέσα.
1: Γιατί. Είναι η σαλάτα του Κέσσαρα, ρε Γιώργο.
0: Ωραία, εθνική μέρα λουκάνικο. Ρολό λουκάνικου σήμερα. Φάτε έτσι τα λουκανικά και σα τα ωραία τα περιποιημένα. Και σαν σήμερα το 1961 εφαρμόζεται το τρίμποντο. Στο μπάσκετ, από τι μετράει το τρίποντο?
1: Από την εξωτερική τη γραμμούλα εκείνη.
0: Πόσο είναι?
1: Να είναι τρία.
0: Τρία μέτρα.
1: Πολλά λέω. Δύο.
0: Δύο μέτρα.
1: Πόσο είναι, ένα, είκοσι.
0: 6,71. 22 πόδια για την ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να λαλήσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι. Μα όταν τα λέω όλα μαζί, χάνει ρετάρι το εργαλείο. Πάμε να λαλήσουμε το κοκόρι μας, το Γιάννη Πλούταρχο. 2-10-300-104-8.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις όσα αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 2-10-300-1048. Πόσες φορές λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show? 2-10-300-1048. Καλημέρα, Ελπίδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελπίδα μου. Πόσες φορές λάλησε το κοκόρι?
1: 18.
0: 18. Μπράβο, Ελπίδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με μια ερώτηση. Κατά μέσο όρο, πόσο κοιμάσαι, βρε, Ελπίδα?
1: Σχεδόν καθόλου, 5-6 ώρες.
0: Α, κατάλαβα και εσύ. Καλώς ήρθες στο κλαμπ, Ελπίδα μου. Καλημέρα, μείνε στη γραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα
2: νομίζω
0: πολύ.
2: Νομίζω βάλετε η ενήλικη κοινότητα με ελάχιστες ώρες ύπνου. Να διεκδικήσουμε περισσότερες, θα ήθελα εγώ. 8 ώρες maximum, minimum.
0: Είπε η Μαρία, η οποία κοιμάται 12.
2: Παιδιά, δεν κοιμάμαι 12 ώρες. Τι λέτε, μου λείπει πάρα πολύ ύπνος.
0: Πόσο ύπνος, Σαββατοκύριακο εξαφανίζεσαι, κοιμάσαι.
2: Δεν κοιμάμαι το Σαββατοκύριακο.
0: Και τι κάνεις Σαββατοκύριακο?
2: Δουλειά στο σπίτι. Βάζω πλυντήρια, μαγειρεύω.
0: Γιατί είσαι πάνω από το πλυντήριο και το βάζεις, δηλαδή ναι. 45 λεπτά κάθεσαι και το κοιτάς.
2: Ακριβώς, όχι, πάω, κάνω τις υπόλοιπες δουλίτσες, συνεχίζω μετά. Βάλω στο
0: εφημερίδιο. Τι ώρα ξυπνάς Σάββατο πρωί?
2: 7.
0: Και τι?
2: Γιατί έχω συνηθίσει από την καθημερινότητα. 7, 7 και 4 το maximum. Είμαι στο κρεβάτι έτσι και περιμένω να ξυπνήσει ο άλλος. Κάνα τρίωρο, τετράωρο, εξαρτάται.
0: Δεν σηκώνεται.
2: Δεν σηκώνομαι, φυσικά και δεν σηκώνομαι. Έχω και το σκύλο εκεί, καθόμαστε και.
0: Σιγά μη σηκώ τα κανόνα, μόνιμα σηκώνομαι. Για τα δικά σου μηνύματα, τα δικά σου wake up call, παρακαλώ.
2: Μηνυματάκι, τραγουδάκι. Θέλουμε πάρα πολλά wake up call σήμερα. Σήμερα να είναι μια ωραία μέρα που θα ξυπνήσουμε τους δικούς σας αγαπημένους ανθρώπους που ίσως έχουν γενέθλια, ίσως έχουν γιορτούλα, αλλά θέλετε να τους πείτε και ερωτόλογα. Μια ωραία φαρσίτσα. Έχουμε τον αστυνόμο Μπέκα. Καιρό έχουμε να τον βγάλουμε έξω. Πάμε, παιδιά. Viber 697-800-1048. Θα σε χτυπήσω. Αλήθεια το λέω.
3: Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα?

0: Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείστε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
0: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
2: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
5: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Good morning.
13: Good morning.
14: Good morning, everyone.
15: Wake up.
11: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Για να ξυπνήσουμε, θέλουμε έναν πολύ ωραίο δυνατό καφέ να έρθει στην πόρτα μας με ένα τηλεφώνημα στο 2210-6436. Παρακαλείς το πρωινό στο κουλουράκι σου και αμέσως τώρα σε φάση να δεις τι θα μαγειρέψεις. Από τον αλυμπινίσι μαζί με τον καφέ θα πάρεις και το ψωμάκι σου για το μεσημέρι. 2210-6436. Παρόλα τη βροχή εχθές, ξεκινάμε, παιδιά, πάλι την άνοδο της θερμοκρασίας. Mm-hmm. Είχαμε δροσούλα χθες το βράδυ. Πάμε 30 να βαρέσουμε σήμερα για την πόλη της Καλκίδας και από αύριο Σάββατο και Κυριακή 35-36. Δευτέρα, ηλιοφάνεια να με το συμπάθειο, 35 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ξεκινάμε τις ζέστες. Η Αθήνα θα έχει ένα μικρό τσουρ τσουρ τσουρ σήμερα το μεσημεράκι, αλλά τίποτα τραγικό, μην φανταστείτε.
1: Λοιπόν,
0: 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα είναι ο γάμος.
1: Α, καλά. Το παιδί είναι σε άλλη εκπομπή, σε άλλη καθημερινότητα.
0: Είπα, μου είπες, θα πάω σε ένα γάμο, δεν ρωτήσαμε πότε.
1: Θα φύγω από εδώ σούμπιτο, αμέσως 12 η ώρα είναι ο γάμος.
0: 3 η ώρα δίνει.
1: Εντάξει, θα είμαι ήδη στο μαγαζί και θα χορεύω.
0: Εντάξει, ωραία. Πάμε μια βόλτα για Θεσσαλονίκη, η οποία θα έχει 28 βαθμούς Κελσίου, και από Δευτέρα η Θεσσαλονίκη θα δει και αυτή βροχούλες.
1: Πάμε να δούμε και πώς θα κυλήσει η μέρα, που κινείται ανάμεσα στη λογική και στο συνέστημα. Οι συζητήσεις και οι νέες ιδέες και οι κοινωνικές επαφές ευνοούνται, αλλά χρειάζεται προσοχή σε παρεξηγήσεις, βιαστικά συμπεράσματα και υποσχέσεις που ακούγονται καλύτερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Πιο ζώρικα σήμερα, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδείξει και σήμερα η Μαρία, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048.
2: Υδροχόε, η σελήνη στο ζώδιο σου σε κάνει πιο ευαίσθητο και αντιδραστικό. Απέφυγε περίτε συγκρούσεις και παρορμητικές αγορές. Η μέρα σου είναι ένα 7. Καρκίνε, κάποια οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα ζητούν την προσοχή σου. Άκου τη διέστησή σου χωρίς να παρασυρθείς από φόβους. Η μέρα σου είναι ένα 7. Τοξότη, οι συζητήσεις και οι επαφές φέρνουν θετικές εξελίξεις. Μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από όσο περιμένεις. Η μέρα σου ένα 9. Παρθένε, η καθημερινότητα οργανώνεται πιο εύκολα σήμερα. Βρίσκεις λύσεις σε θέματα που σε απασχολούν. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κρύε, φίλοι και κοινωνικές επαφές σε βοηθούν να δεις νέες προοπτικές. Μην αφήσεις μια μικρή ένταση να χαλάσει τη διάθεσή σου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ψαράκια, καθώς η σελήνη πλησιάζει το ζώδιό σου, η διέστησή σου θα δυναμώσει. Δώσε χώρο στην ξεκούραση και στην εσωτερική ηρεμία. Η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, οικογενειακά ή προσωπικά θέματα μπορεί να φέρουν ένταση. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε πιέζουν. Η μέρα σου είναι ένα 6. Εγώκερε, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μπαίνουν σε τάξη. Η οργάνωση θα σε βοηθήσει να πετύχεις περισσότερα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, η διάθεση ανεβαίνει και η δημιουργικότητά σου ξεχωρίζει. Ευνοούνται φλερτ, έξοδοι και ευχάριστες συναντήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια, σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται περισσότερη υπομονή. Μην προσπαθείς να επιβάλλεις τη γνώμη σου. Η μέρα μας ένα 6.
1: Τα λιοντάρια χαλαρά το είπαμε, ήρεμα.
2: Και δίδυμε, η αισιοδοξία και η επικοινωνία λειτουργούν υπέρ σου. Καλημέρα για σχέδια, συζητήσεις και νέες γνωριμίες. Η μέρα σου ένα 9.
1: Και ποιο είναι άραγε το πειθυμένο ζώδιο της ημέρας σήμερα για να κερδίσεις και εσύ διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια? 2-10-300-1048. Μας λες το ζώδιο που δεν είπε η Μαρία. Σκορπιό, Λέων το είπε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
2: Γιατί πήραμε τη βάση.
1: Υδροχό, νομίζω είπε. Αν δεν κάνω λάθος, τον είπες.
2: Ξέρω.
1: Άμα δεν ξέρεις, πεις και εγώ.
2: Δεν θα δώσω τώρα και πάρα πολλές βοήθειες.
1: Ωραία, μη δώσεις. 2-10-300-1048. Τι πηδήσαμε, ρε παιδιά?
2: Άμα δεν το βρείτε, δεν πειράζει, δεν θα τον ακούσετε.
1: Δεν θα τον ακούσουμε. Τον καρκίνο.
2: Λες, ε.
1: Δεν ξέρω. Τον εγώ καιρό.
2: Δεν θα μάθεις ποτέ.
1: Τον ταύρο. Τον νυχθή!
2: Γιώργο, πας καλά!
1: Τον ψάχνω να βρω ποιον δεν θα ακούσουμε κανέναν.

0: Παρεμάρακι, το έχει τσούρωμα να δεις από εδώ λιονταρί πια. Ούτε στην εξεταστική δεν τσίπαγα τόσα εξαριά.
1: Θέλω. Είναι αντικειμενική όμως.
2: Θα έπρεπε να μας βάζεις ένα οχτάρι, Σαββατοκύριακο έρχεται.
1: Θα ακούσουμε στο τέλος τα ζώδια του Σαββατοκύριακου πώς θα περάσουν. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Μην περιμένεις προκοπή. Και τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Για να βρούμε τη ζωή.
3: Hello.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ζωή, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά και εμείς. Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα,
3: ε? Ε, βέβαια, εννοείται.
2: Τι μέρα είναι σήμερα?
3: Παρασκευή. Έχω επέτειο γάμου με τον άντρα μου.
2: Όχι, είναι Παρασκευή.
3: Είναι και Παρασκευή, επιτέλους. Επιτέλους είναι Παρασκευή.
2: Για άκου τι σου αφιερώνουν λίγο. Σου θυμίζει κάτι αυτό το τραγούδι?
3: Είναι το τραγούδι που ακούγαμε στο γάμο μας.
2: Α, την ώρα
3: που χορέψαμε.
2: Που χορέψατε, μπράβο, τα θυμάσαι όλα. Πόσα χρόνια έχετε επέτειο?
3: 16. Από το 10 μέχρι το 26, 16.
2: 16 χρόνια. Και πώς είναι αυτά τα 16 χρόνια?
3: Κοίταξε να δεις, είναι και εύκολα, είναι και δύσκολα, υπομονή, επιμονή και βαδίζουμε παρέα.
2: Και βαδίζετε παρέα και θέλει να σου πει ο Τάσος πόσο πολύ σε αγαπάει.
3: Και εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ.
2: Κάθε μέρα.
3: Και που με στηρίζει και που τον στηρίζω.
2: Κάθε μέρα το χαμόγελό σου του δίνει δύναμη και κουράγιο για να γυρίσει και να σε πάρει μια αγκαλιά. Σε σκέφτομαι όλη μέρα και ας μην το δείχνω. Μπορεί οι πράξεις μου να μην είναι οι ίδιες με αυτά που νιώθω και σκέφτομαι. Αλλά να ξέρεις ότι σε αγαπώ. Είσαι η πνοή μου και η αναπνοή μου. Θα είμαι εκεί δίπλα σου για σένα ο βράχος σου.
1: Η μπουκάλα του οξυγόνου σου.
2: Κάθε μέρα. Ρε κοροϊδεύετε, ρε.
1: Ρε Γιώργο, πραγματικά λες και τα έχεις γραμμένα, ρε φίλε.
2: Όχι, τώρα μου έρχονται. Ένα-ένα. Αυτά, τώρα με ξενερώσατε. Αυτά. Αυτά τα
3: λέω. Γιατί, μωρέ, γιατί.
2: Γιατί πήρα φόρα και αρχίσατε να γελάτε. Τώρα η μπουκάλα οξυγόνου σου και.
1: Πνοή, πνοή και το οξυγόνο σου.
2: Και το καπί μου. Λοιπόν, να είστε ευτυχισμένοι, η ζωή μου να περνάτε υπέροχα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να σε καλά. Πολύ, να σε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αμέσως δηλαδή, να με γιώσετε. Κάτσε, πάμε, το έχουμε θέμα τώρα. Πάμε να βρούμε γρήγορα το Σάκη.
1: Πάμε και για τα δικά σας τα wake up call για να συνεχίσουμε να κάνουμε φαρσούλες. Να πάρουμε να πούμε ερωτόλογα. Να σας τα κοιμιάσουμε να τα ξαναβρείτε.
2: Ναι, ερωτόλογα, άμα δεν τα γιώνετε.
1: Στο Viber 697-800-1048. Πες λίγο πιο αληθινά λόγια. Ποιος θα πει θέλω να είμαι η πνοή σου, η αναπνοή σου?
2: Όταν τα διαβάζετε σε κανένα ποίημα, καμιά βλακή από αυτά που βλέπετε στο
1: ίντερνετ. Είναι φτασμένοι.
2: Κι εγώ φτασμένος ποιητής της καρδιάς σου είμαι.
1: Χριστέ
2: ο ποιητής της καρδιάς σας, εγώ είμαι εδώ. Έλα, Σάκη, σήκωσέ το.
1: Σάκη, σήκωσέ το.
2: Έλα ρε Σάκη.
1: Τον Σάκη θα τον παίρνουμε μέχρι να το σηκώσει.
4: Μετά το χαρακτηριστικό.
2: Το πες μωρή, γκαντέ μου, ακούει ο άνθρωπος.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το Λα Λα Λα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Εξαιρετικές προσφορές Stihius για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
10: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
11: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
12: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
13: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σινικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
14: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
15: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: στην τράπεζα πήγες.
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε.
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινή στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλιμπινήσι.
16: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινήσι σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα.
15: Όχι.
16: Θα φας.
15: Όχι.
16: Θα φας.
15: Ναι.
16: Αλιμπινήσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλιμπινήσις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλιμπινήσις Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινήσι θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινήσι θα φας.
17: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Το σκορ είναι 2-1, χάνουμε. Πάμε για 3 points σήμερα παιδιά. Το θηρίο είναι εδώ με μια ερώτηση που έχει ξεκινήσει ήδη στο TikTok. Πάμε να ανακοινωθεί η ερώτηση για να ξεκινήσουμε για τη τηλέφωνά μας στο 2-10-300-1048. Καλημέρα Μαρία μου, καλημέρα θηρίο.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα μικρά μου θυράματα. Σήμερα η ερώτηση είναι μετρίου level δυσκολίας. Στο 2-10-300-1048 θα πάρεις τηλέφωνο για να παίξεις με το θηρίο. Θα παίξουμε σήμερα με ερώτηση με ένα ποσοστό περί του 12% σε έρευνα που έγινε παγκοσμίως. Θέλω να τα γράψετε αυτά, να μην με ρωτάτε στην πορεία της ερώτησης. 12% λοιπόν είπανε ότι όταν ήταν μικροί θέλανε να κάνουν αυτή τη δουλειά όταν μεγαλώσουν. Ποια είναι αυτή η δουλειά? 2-10-300-104-8.
0: Πορνοστάρ.
1: Γιώργο.
0: Και μου το δίνω γιατί το χαίρομαι. Γιατί κακό είναι, δεν το έχει σκεφτεί, δεν είπαμε το κάναμε, είπαμε ότι το είχαμε σκεφτεί, δεν είναι τόσο κακό.
1: Ήσουνα 5 χρονών και σε ρώτησε η θεία Τασία, τι δουλειά θέλεις να κάνεις μικρέ Γιωργάκη όταν μεγαλώσεις, και είπες πορνοστάρ.
0: Και θα της έλεγα εγώ, καλά είσαι ηλίθια θεία. 5 χρονών είμαι ακόμα, κάτσε αγάπη μου, κάτσε από 12.
1: Έτσι θα έλεγες, κάτσε αγάπη μου στη θεία.
0: Η θεία έρχεται στο 5χρονο. Τι θες να γίνεις να μεγαλώσεις?
1: Βέβαια.
2: Δεν ξέρω, ό,τι κάνει ο μπαμπάς μου.
1: Δεν είπαμε αυτό.
2: Βοηθάει τον πατέρα του. Τι κάνει ο πατέρα σου, συνταξιούχο.
1: 2-10-300-1048. Παίρνετε τηλέφωνο. Ελάτε, παιδιά, σήμερα πρέπει να κερδίσετε. Αλλιώς χάνετε την εβδομάδα και οι υπόλοιποι έτσι πηγαίνει νίκη στο θηρίο.
0: Κοίτα, θα σου πω την αλήθεια. Όταν ήμουν μικρός και νομίζω πολλά αγόρια το είχαν σκεφτεί, θέλανε να γίνουν πιλότοι. Να πω την αλήθεια. Δεν τα κατάφερα, αλλά λίγο τα κατάφερα.
1: Α, δεν το είπα. Είναι και unisex η ερώτηση.
0: Ωραία.
1: Άντρες, γυναίκες.
0: Ωραία, πιλότος. Γιατί μπορεί να μην κατάφερα να πετάω αεροπλάνο, αλλά και σίγουρα.
1: Τουλάχιστον έχει αυτογνωσία αυτό το παιδί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 2-10-300-1048. Παίρνει τηλέφωνο, δηλώνει συμμετοχή. Το 12% είπε ότι όταν ήταν μικρό ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά όταν μεγαλώσει. Ποιο είναι αυτό το επάγγελμα?
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Γιώργαρα.
0: Τι θέλει να γίνει, τι ήθελε να γίνει. Λίγο... Έλα, πες το, πες το.
3: Ναι, ναι, την ερώτηση ήθελα να ακούσω γιατί ήμουν σε αναμονή και δεν την άκουσα.
1: Αλλά είσαι πολύ καλός και πήρες νωρίς-νωρίς. Το 12% είπε ότι όταν ήταν μικρό ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά όταν μεγαλώσει. Ποια είναι αυτή η δουλειά?
3: Θα πάω να δράσω τη λογική μου. Εγώ θα έλεγα στρατιωτικός.
1: Στρατιωτικός, κάτι συγκεκριμένο ή γενικά στα τάγματα, ταγματάρχης, συνταγματάρχης?
0: Δεν γίνεσαι, σταδιακά ανεβάζεις βαθμούς.
1: Ναι, ρωτάω.
3: Σταδιακά, σχολείο ευελπίδων, ξεκινάς από αμφιλοκάβους και ανεβαίνεις.
0: Και ανεβαίνεις.
1: Και Γιώργο, είναι ένα επάγγελμα που ήθελες να το κάνεις και το έκανες, δηλαδή είσαι στρατιωτικός?
3: Το έκανα, ήμουν κόπ και παρατήθηκα μετά από τα
1: στάχα.
0: Πήγες πυροβολικό που είχε πολλά βλήματα ή ήσουν
1: αεροπαλό? Γιώργο, λοιπόν,
3: όχι,
0: σαόικα, μπράβο ρε φίλε.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση που έδωσες και θα σας πω και μια μικρή βοήθεια. Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
3: Το ξέρω, μπράβο. Ξέρω ότι θα πάρω ροζ κουβάς.
0: Γιώργο, έλα να τις κάνουμε καταδρομική.
1: Λοιπόν,
3: φιλάκια
1: πολλά και θέλω να δώσω μια βοήθεια. Και θέλω να πω, δεν θέλω να πείτε influencer και τέτοια επαγγέλματα. Γιατί
0: όχι,
1: η ερώτηση
0: γίνει.
1: Έχει γίνει σε 25-28 ηλικίας και άνω. Δηλαδή μπορεί να είμαστε και εμείς σε αυτή. Οπότε θέλω να σκεφτείτε τι θέλατε εσείς να γίνετε όταν ήσασταν μικροί. 2-10-300-1048.
0: Ωραία, ο μισός πλανήτης θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής. Βγάζει πολλά λεφτά, αλλά να γίνει παγκοσμίου φήμη, όχι τρίτο-τέταρτο. Τραγουδιστή. Σαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό, α πούμε.
1: Ναι.
0: Ήθελε να γίνει ηθοποιό. Μόνο μου τα λέω,
1: Μα και τι να πω εγώ τώρα.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρίνα μου. Τι θέλει να γίνει το 12% όταν μεγαλώσει?
4: Λοιπόν, ο γιος μου που μόλις έφυγε και δεν πρόλαβε να παίξει.
0: Ναι.
4: Γιατί σας παρακολουθεί, είναι μεγάλος φαν σας. Μου είπε μηχανικός αυτοκινήτων.
0: Μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Πολύ ωραία η απάντηση. Αυτό το επάγγελμα που έχω σαν απάντηση σωστή μπροστά μου, θα πω ότι το κάνει τόσο άντρας και τόσο γυναίκα. Έχεις δει πολλές έτσι γυναίκες να είναι μηχανικός αυτοκινήτων, Μαρίνα μου?
4: Εγώ σου είπα τι λέει ο γιος.
1: Σωστό κι αυτό. Αλλά Μαρίνα, εσύ δικιά σου απάντηση έχεις?
0: Εσύ τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
4: Είσαι εκατομμυριούχος.
0: Καλά, εντάξει. Κάτι άλλο.
1: Κάτι πιο εύκολο.
4: Μάγειρας ήθελα να γίνω και έγινα.
1: Ωραία. Ορίστε. Προς το παρόν θα παίξουμε με το μηχανικό σας αυτοκινήτων Μαρίνα και ο γιος Ροσκουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Χάσαμε. Οικογενειακός χάσατε. Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου. 2-10-300-1048. Μήπως θέλει να γίνει δάσκαλος. Έλεγε θα γίνω κι εγώ σαν τη δασκάλα μου ή σαν το δάσκαλό μου να πηγαίνω να μαθαίνω τα παιδάκια γράμματα.
1: Ωραία. Μπορείτε να παίξετε στο 2-10-300-1048 γιατί ο Γιώργος δεν παίζει.
0: Δικηγόρος.
1: Πολύ ωραία απάντηση.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Γιώργαρα μου. Τι θα ήθελε να γίνει το 12% όταν μεγαλώσει?
5: Διευθυντής στην τράπεζα.
1: Ρε Γιώργο.
0: Εγώ θα ήθελα να δουλεύω και στο νομισματοκομπείο. Να κόβω αβέρτα.
1: Ωραία. Γιώργο, εσύ έγινες διευθυντής τραπέζης?
5: Όχι, ποτέ.
1: Όχι, τι δουλειά κάνεις?
0: Καταπέζεις.
5: Είμαι σερβιτόρος σε μαγαζί.
1: Α, πολύ ωραία, Γιώργο μου. Τέλεια. Όταν ήσουν μικρός, τι έλεγες ότι θες να γίνεις?
5: Τραγουδιστής.
1: Ωραία, έχουμε πει τρία επαγγέλματα. Θα πάρω μόνο σαν δεκτό το διευθυντής τραπέζης και Γιώργο Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο μου, δεν πειράζει.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω από το τραπέζι, από το σερβίρισμα να ανέβεις και στην πίστα να πεις κανένα τραγούδι. Καλημέρα, Θάνο.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Θάνο μου. Τι θέλει να γίνει το 12% όταν μεγαλώσει?
6: Εγώ θα έλεγα δάσκαλος.
1: Δάσκαλος, πολύ ωραία απάντηση. Και unisex. Και πολλά παιδιά όταν είναι μικρά, τουλάχιστον στη δικιά μας την ηλικία, Θάνο μου, έλεγαν ότι θέλουν να γίνουν δάσκαλοι. Εσύ τι έλεγες όταν ήσουν μικρός ότι θες να γίνεις?
6: Εγώ έλεγα αστυνομικός όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 εκεί.
1: Μάλιστα, και ναι, τι έγινες τελικά?
6: Τι?
1: Τι έγινες τελικά?
6: Σκέφτομαι να γίνω δάσκαλος κι εγώ.
1: Α, μπράβο, Θάνο. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα, καλημέρα. Αστυνομικό, συμφωνώ. Ωραία. Και πυροσβέστη. Θέλαμε να γίνουμε, να σώνουμε κόσμο. Χτινίατρη. Θέλαμε να γίνουμε γιατί αγαπάγαμε τα ζωάκια.
1: Στο 2-10-300-1048 δηλώνει τη συμμετοχή σου και θα πω άλλη μια φορά την ερώτηση. Το 12% έλεγε ότι όταν ήταν μικρό θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά όταν μεγαλώσει. Ποια είναι αυτή η δουλειά?
0: Τώρα σα πω και μια ιστορία αυτά που τα λέμε μεταξύ μα. Όταν με ρωτάγανε εμένα τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, επειδή είχα κάποιους θείους έτσι πολύ αγαπητούς και τα λοιπά και τα λοιπά, έλεγα θέλω να γίνω τσατσά.
1: What the? τι ήθελες να γίνεις?
0: Να δουλεύω σε κακόφημα μπαρ.
1: Κακόφημα μπαρ, ως τι?
0: Να είμαι με πολλές γυμνές γυναίκες.
1: Προχώρα, Γιώργο, προχώρα.
0: Καλημέρα, Μαρία.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία μου. Τι θέλει να γίνει το 12% όταν μεγαλώσει?
7: Έχουν πει νοσηλευτής.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε γιατρός.
7: Γιατρός.
1: Γιατρός, ωραία. Μαράκι, πες μου λίγο, τι γιατρός ειδικότητας?
7: Γενικά, όχι να είναι ιδιότητα.
1: Παθολόγος, γενικής χειρουργικής.
0: Όλα τα, Dr. House, όλα τα κάνει.
1: Μαρία, η απάντησή σου είναι λίγο γενική, θα το πάρω όμως σαν παθολόγος. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαράκι, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.
8: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, ρε Πέτρο.
1: Έλα, ρε Πέτρο.
0: Τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις πέρα από ασφαλιστής?
8: Ήθελα να γίνω αστυνομικός, ναι. Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων, ναι. Και ασφαλιστής.
1: Και έγινε τι?
0: Ασφαλιστής.
1: Ασφαλιστής.
8: 500% επιτυχία.
1: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, Πέτρο, με ποια απάντηση τώρα θα παίξεις?
8: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ποτέ κανένας δεν είχε πει για να ασφαλιστείς, οπότε αστυνομικό.
1: Αστυνομικός. Πάμε να παίξουμε με τον αστυνομικό, τον οποίο δεν τον
0: έχουμε πει. Θα θέλεις να είσαι στα ΜΑΤ, θα θέλεις να είσαι συντροχέα.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
8: Στήλω μόνο στη βία, σαν τον κουμπάρο μου.
1: Σαμάτα, Πέτρο. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Πέτρο, γεια σου, ρε Πέτρο. 2-10-300-1048. Αυτό το επάγγελμα είπε το 12% θα θέλει να γίνει όταν ήταν μικρός. Μικρός θα ήθελα να γίνω και γυναικολόγος.
1: Γυναικολόγος,
0: Ναι.
1: Δεν είχες το μυαλό να πας ιατρική?
0: Όχι, είχα το μυαλό μόνο σε ένα πράγμα και λέω για να το βλέπω πιο συχνά.
1: Λοιπόν, το 12% Γιώργο, να σε συνεφέρω λιγάκι, είπε ότι όταν ήταν μικρό έλεγε ότι θα γίνει αυτό το επάγγελμα, θα κάνει αυτό το επάγγελμα όταν μεγαλώσει. Ποιο είναι αυτό, Γιώργο?
0: Δέσποινα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, βρε Δέσποινα, ψάχνουμε να δούμε τι επάγγελμα θέλει το 12% να κάνει. Εσύ τι θα θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις? Γιατί μικρού,
9: λοιπόν, εγώ θα πω τι πιστεύω. Είμαι 31.
0: Ακούγεσαι για 21, εγώ θα πω.
1: Τέλεια.
9: Περιμένω και για το παιδί, οπότε 21 δεν έβγαινε.
0: Δεν βγαίνει.
9: Αριθμητικά δεν βγαίνει, δηλαδή.
0: Δεν πειράζει.
1: Δέσποινα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Εγώ θα πω τι πιστεύω.
1: Ναι.
9: Παίρνω από Μενίδη.
1: Α, μπράβο, να σου πούμε και τα καλώς ήρθες στην παρέα μας. Για πες.
9: Καλώς σας βρήκα, έχω ξαναπάρει. Θα σας πω ότι πιστεύω γιατρός.
1: Ναι.
9: Αν και εγώ όταν ήμουν μικρή νόμιζα ότι ήθελα να γίνω τραπεζικός γιατί είχαν πολλά λεφτά.
0: Ναι, αλλά δεν τα έχουν αυτοί. Μετά το καταλάβαμε.
9: Έτσι νόμιζα. Δηλαδή τώρα τι να πω εγώ με αυτό.
1: Εγώ
9: δεν θα πω αυτό γιατί...
1: Για πες, με ποια απάντηση θα παίξουμε τώρα, γιατρός.
9: Θα πω γιατρός.
1: Τι ειδικότητας.
9: Νομίζω γενικά, γιατί ένα παιδάκι τώρα δεν θα ήταν και συγκεκριμένο.
1: Ωραία. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να έλεγε χειρούργος, ρε Δέσποινα, γι' αυτό ρωτάω.
9: Εγώ τώρα είμαι πολύ μικρό, δεν νομίζω ότι έχει πολύ εμπειρία σε αυτά.
0: Ναι, τώρα θες δεν θες να μπλέξεις και στα αίματα τώρα.
1: Μπορεί να ακούσεις και τη σωστή απάντηση. Ρόσκοβας είναι δικό σου, Δέσποινα, έχασες.
9: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Γεια σου, Δέσποινα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
10: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς, Ειρήνη.
10: Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Και να έχουμε και ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Ειρήνη μου, τι θα θέλεις να γίνεις να μεγαλώσεις?
10: Εγώ, πιλότος ή αστροναύτης.
1: Να τη μια γυναίκα που ήθελε να γίνει πιλότος αστροναύτης. Γιατί ρε Ειρήνη ήθελες αστροναύτης?
10: Ήθελε να μοιάσει τον αδερφό μου.
1: Αστροναύτης είναι ο αδερφός σου?
0: Πιλότος.
10: Πιλότος.
1: Καλέ, πού να το ξέρω, μπορεί να ήταν αστροναύτης.
0: Ο αδερφός μου δεν είναι πιλότος, ούφο είναι.
10: Πιλότος, πιλότος.
1: Λοιπόν, Ειρήνη μου, άρα θα παίξουμε με το αστροναύτης ή το πιλότος?
10: Με τα πιλότος. Και ό,τι γίνει δεν πειράζει.
0: Ναι, μωρέ, δεν πειράζει.
1: Πιλότος F-16 ή πιλότος πολιτικού αεροσκάφους?
0: Η F-16 μετά πάνε στα πολιτικά.
10: Πιλότος F-16. Κάνουμε δουλίτσα, δεν κάνουμε.
1: Α, μπράβο. Ωραία. Ειρήνη μου, για να ξέρω σε ποιο κουβά θα σε στείλω. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Έργα μου το.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αγαπάω πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ειρήνη μου, γεια σου. Μήπως εγώ ρε, θέλω να γίνω πιλότος Καναντέρ.
1: Όχι, αυτό πιάνεται με τα F-16.
0: Το Καναντέρ που ζει.
1: Ναι, είναι σε γενικότερα εκείνη τη πλευρά, ρε παιδί μου, πυροσβέστη, πολεμική αεροπορία κτλ.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες, Βαγγέλη, στην παρέα μας.
11: Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να το έλεγα αυτό. Μου πήρε την κουβέντα η φίλη προηγουμένως που είπε πιλότος, αλλά τώρα θα το αλλάξω και θα πω οδηγός αγώνων.
0: Εφένα. Από το F-16 στο F1.
11: Ναι, εγώ ήθελα να πω πιλότος ελικόπτερα, αλλά μου την πήρε την ερώτηση.
1: Γιατί είναι πολύ ωραία και η απάντηση που έδωσες, πιλότος της Φόρμουλα 1, τότε ήταν και ο Σουμάχερ, έτσι.
11: Το ράλι. Ο δικός αγώνας ράλι.
0: WRC, ανάβαση ριτζόνας, τέτοια πράγματα.
11: Μπράβο.
1: Όχι,
11: μπράβο,
1: Βαγγέλη μου, δεν μ' άρεσε τώρα η απάντηση. Όχι. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
11: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο, καλό μου παιδί.
0: Γεια σου, Βαγγέλη. Ήθελε να είσαι ράλι Ακρόπολης.
1: Δεν κατάλαβα εγώ τώρα, νόμιζα Φόρμουλα 1. Εφένα, εσύ το είπες κιόλας. Εσύ με μπέρδεψες.
0: Ναι, αλλά μετά το γύρισε και θέλει το άλλο. Τέλος πάντων.
1: Έχασε.
0: Νάσια.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε
12: Νάσια.
0: Ψάχνουμε να δούμε τι επάγγελμα θέλει να κάνει το 12% όταν ήταν μικρούλης. Λέει θα γίνω αυτό όταν μεγαλώσω.
12: Εγώ προσωπικά ήθελα να γίνω δικηγόρος.
1: Ωραία.
12: Σαν τον μπαμπά μου.
0: Και τι, ναι. Και τι έκανες?
12: Είμαι γραμματέας δικηγόρου.
0: Α, εντάξει, μια χαρά εκεί. Πας με ταγέρ και τέτοια, γιατί είναι και φαντασίες οι δικηγόροι, να ξέρεις τους άντρες.
12: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο.
0: Δεν είπα είναι απαραίτητο.
12: Μια φορά, ναι.
0: Είπα, το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε τώρα με το δικηγόρο σαν απάντηση.
12: Όχι, δεν δίνω αυτό. Δεν δίνω αυτό.
0: Δεν δίνουμε αυτό.
1: Για πες.
0: Τι δίνεις?
12: Γιατί πες όταν πριν είπανε για χειρούργο. Είπες ότι πού να ακούσεις και την απάντηση. Οπότε κάτι ιατρικό, νομίζω.
0: Σωστή η φίλη Νάσια.
1: Αχα.
12: Νομίζω.
1: Και τι θα δώσεις να απάντηση?
12: Να πω δικηγόρος. Τώρα με μπέρδεψες.
0: Πες παιδίατρος.
1: Ήμαρτον. Πάμε. Πες.
12: Θα πω κτηνίατρος.
0: Από δικηγόρο, κτηνίατρο. με ζώα έχουμε να κάνουμε και στις δύο υποθέσεις. Πείτε
1: ψέμε. Νάσια, πολύ ωραία απάντηση. Πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο?
12: Δεν ξέρω.
1: Κτηνίατρος. Εσύ όταν ήσουν μικρή έλεγες δικηγόρος, ε?
12: Ναι.
1: Ρενάσια, Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Ρενάσια.
12: Έλα,
0: πειράζει.
12: Μάρια.
1: Εγώ, έλα. Εσύ που πας και αλλάζεις τις απαντήσεις.
0: Ξαναπάρε. 2-10-300-104-8. Το 12% είπε ότι θέλει να γίνει αυτό όταν μεγαλώσει. Όλοι το έχουμε πει, ειδικά τα αγοράκια. Όταν μεγαλώσουμε θα γίνουμε.
1: Τι?
0: Σούπερμαν. Καλημέρα, Κέλλη.
1: Δεν μπορώ. Σούπερμαν έχει μείνει. Σούπερμαν. Έλα, βρε Κέλλη μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
13: Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά μου, σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Ισχύει. Έτσι. Και από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
13: Σας παίρνω από τις όμορφες Σέρες.
1: Πολύ ωραία, με τις όμορφες μπουγάτσες.
13: Έτσι.
1: Εσύ τι έλεγες να γίνεις όταν ήσουν μικρούλα?
13: Εγώ έλεγα πάρα πολλά περίεργα πράγματα, είναι η αλήθεια.
1: Στο περίεργο
13: δηλαδή,
1: θέλω να πάμε.
13: Όταν ήμουν εκεί γύρω στα 3-4, έλεγα ότι ήθελα να μοιράζω φυλάδια από σούπερ μάρκετ.
1: Ωραίο.
13: Μετά άλλαξα καριέρα, ήθελα να είμαι ταμεία στα σούπερ μάρκετ.
0: Okay. Γενικά στο σούπερ μάρκετ.
13: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο ήθελα.
0: Και τελικά κατάφερα και πήρα τα αλφαβήτα.
13: Και μετά κατάφερα και έγινα δασκάλα.
1: Α, ωραία. Με τι απάντηση θα παίξουμε τώρα?
13: Θα παίξω με κάτι τελείως αλλιώτικο, γιατί με μπερδέψανε που είπανε για τα ιατρικά και αυτά.
1: Ναι.
13: Που είπες και εσύ.
1: Εγώ δεν είπα.
13: Οπότε εγώ θα πω παιδίατρος.
1: Ωραία.
13: Δηλαδή ως παιδάκι που θέλεις να βοηθάς τα άλλα παιδάκια.
1: Αχα.
13: Οπότε θα παίξω με τον παιδίατρο. Βέβαια ξέρω ότι θα πάρω κουβάλα.
1: Μπράβο. Ρε Κέλλη, πάνω απ' όλα μ' αρέσει όταν γνωρίζετε ότι έχετε χάσει. Ροζ κουβά είναι δικό σου, κοριτσάρα μου.
13: Έχασε. Πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ρε Κέλλη, μου ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Στράτο.
14: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Ρε Στράτο. Τι είναι αυτό το επάγγελμα που θέλει να κάνει το 12% όταν μεγαλώσει?
14: Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι. Θα ταιριάζατε πολύ σαν ζευγάρι εσείς οι δύο, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Κι εγώ. Αμάν βρε Στράτο.
0: Και τι θες να γίνεις? Και τι θες να γίνεις, παπάς να μας πατήσεις?
1: Όχι, κουμπάρα.
14: Τώρα δεν θα την έδερνες μια-δυο φορές τη βδομάδα?
0: Όχι, δεν σηκώνουμε χέρια ποτέ σε γυναίκες, δεν κλείδω ένα σπίτι.
1: Να με κλείδωνε σπίτι, λέει. Χριστέ μου, λοιπόν. Γιατί να με δίνει καλέ, προχώρα Στράτο.
0: Γιατί μου τα έχεις κάνει κρόσκια.
14: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω κάτι. Ίσως βοηθήσω και τους υπόλοιπους. Mm. Λογικά δεν θα είναι πολύ θέμους απάντηση για να είναι μόνο το 12%.
0: Ναι, παγκοσμίως μικρό ποσοστό το λέμε.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει.
14: Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα πω να βαγωσώσει.
1: Ωραία. Ωραία απάντηση, Στράτο. Εσύ όταν ήσουν μικρός τι έλεγες ότι θες να γίνεις?
0: Πάμε Λάντερσον.
14: Και εγώ τα γνωστά έλεγα. Πιλότος, αστροναύτης, πυροσβέστης, τα γνωστά.
1: Και τι έγινες τελικά?
14: Τι έγινα τελικά?
1: Ναι.
14: Τίποτα, εργάτη.
0: Δεν μας κέρδισε τίποτα.
1: Εντάξει, βρε Στράτο μου. Πιστεύεις ότι η απάντηση που έδωσες σε στέλνει τελικό με το θηρίο να τον νικάς?
14: Έτσι πιστεύω.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
14: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ναι, έτσι πάντα, Στράτο μου, έτσι. 2-10-300-1048. Να σας πω ένα κουλό επάγγελμα που σκεφτόμουν όταν ήμουν μικρός.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει κοντά σε αυτά που έχει το θηρίο σαν απαντήσει. Κασκαντέρ. Πάντα ήθελα να συμμετέχω σε μια ταινία σε αυτούς που κάνουν τις επικίνδυνες σκηνές.
1: Ναι.
0: Και μετά όταν έμαθα ότι λέγονται Κασκαντέρ, λέω θα ήθελα να γίνω αυτός που κάνει τα άλματα, που κάνει το ένα, που κάνει το άλλο.
1: Τι πιθανότητα ζωής έδινε στον εαυτό σου?
0: Πού να ξέρω, καμία, ξέρω εγώ.
1: 3%.
0: Έγινα, δεν έγινα. Καλημέρα, Ανά Μαρία.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, Ανά Μαρία. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
15: Από Θεσσαλονίκη.
1: Καρντασίνα μου, για πάμε να δούμε εκεί πέρα. Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρή?
0: Έλα.
1: Ανά Μαρία. Ωραία, Ανά Μαρία.
0: Πάει Ανά Μαρία. Ιάκωβε.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιάκωβε. Για πες μου, Ιάκωβε, τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
16: Κοίταξε, τώρα που μεγάλωσα ήθελα να γίνω γυναικολόγος, που το πάνε πριν.
0: Ναι.
16: Για τον λόγο που είπες πριν.
0: Συμφωνώ κι εγώ μαζί σου.
16: Μικρός, όπως όλα τα παιδιά πιστεύω, θέλανε να γίνω ζωγράφος.
1: Ζωγράφος! Έβλεπες Bob Ross?
16: Ορίστε.
1: Έβλεπες τον Bob Ross στην Air 3 που ζωγράφιζε?
16: Ναι, τι σε παρακαλώ.
1: Έτσι, μπράβο.
16: Έβλεπα και τον κύριο με τα ράστατα μαλλιά που ζωγράφιζε τους πίνακες.
1: Με τα ράστατα μαλλιά? Ω, δεν τον θυμάμαι.
0: Τον Αφάνα λες, τον Αφάνα, όχι τα ράστα.
1: Αυτό είναι ο Bob Ross.
16: Ναι, Αφάνα, μπράβο.
0: Αυτόν λέμε. Τον ίδιο λέτε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον ζωγράφο. Ιάκωβε, πολύ ωραία και μια απάντηση που δεν έχει ξανακουστεί ούτε στο TikTok. Θέλω να σκεφτείτε έτσι, outside of the box. Ιάκωβε, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Ιάκωβε.
1: Πάνω το ζωγραφίσεις, ναι, φιλιά.
0: Ναι, ζωγράφισε. Είναι σαν το Θέμη Αδαμαντίδη.
1: Τι?
0: Ο ζωγράφος αυτός θύμισε λίγο Θέμη Αδαμαντίδη. Στο πονάμε όταν αγαπάμε. Καλημέρα, Δημήτρη.
17: Καλημέρα.
1: Πατής, καλημέρα αφήνω, Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
0: Έχεις χαθεί Δημήτρη, γιατί έτσι?
1: Ισχύει.
17: Όλο στην αναμονή με έχετε.
1: Αποκλείεται και δεν σε βγάζουμε. Γιώργο, τι κάνεις με τον Δημήτρη?
17: Δεν προλαβαίνω, δεν
1: σε
17: προλαβαίνω.
1: Σε βγάλαμε τώρα, Δημήτρη.
0: Το κάνω ζήλιας.
1: Έλα, Δημήτρη μου, πες μου.
17: Πειρατής.
1: Όπα, σταμάτα.
0: Και η Μαρία Βουγιουκλάκη και σου πετάει το τόπι.
1: Σταμάτα, Δημήτρη. Ρε, γιατί θες να μας το χαλάς λίγο, άσε με, μια έναν άνθρωπο έχω να μιλήσω.
0: Ορίστε,
1: ωραία.
0: Πείτε τα, σας βάζω και χαλί, ορίστε.
1: Ωραία, πειρατής. Δημήτρη, τι θα έκλεβες?
0: Ένα πόδι από κάποιον που του
17: είχε. Θησαυρούς θα έκλεβα, την έκλεβα.
1: Σταμάτα, μήπως μιλάς για τον πειρατή Κατζόχυρο, αλλά τέλος πάντων, Δημήτρη μου, τι έγινες όταν μεγάλωσες?
17: Ναι, κάτι αντίστοιχο, εντάξει.
1: Πειρατή.
0: Ναι, πουλάει CD.
1: Δημήτρη, με τι απάντηση θα παίξεις με τον πειρατή?
17: Ναι.
1: Αχ, μη μου κάνεις τώρα τέτοια όμως μέσα στο μικρόφωνο. Αχ, ναι και τέτοια.
17: Συγγνώμη. Με ζόρισες τώρα.
0: Θέλει κι άλλα γι' αυτό.
1: Ισχύει.
0: Δημήτρη,
1: πλάτια. Μου άρεσε πάρα πολύ η απάντηση. Σταμάτα.
17: Ευχαριστώ για το ροζ κουβά.
1: Έτσι, μπράβο, φιλιά.
0: Γεια σου, πειρατή.
1: Γεια σου, πειρατή μου. Και τη Ελένη και Δημήτρη.
0: Βάλε δίπλα στο Δημήτρη, βάλε και πειρατή να είναι τέτοιο. Γεωργία, καλημέρα.
18: Καλημέρα από την Όμο της Κοζάνου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες Γεωργία, και εσύ και η πόλη σου η πανέμορφη. Για πάμε να ακούσουμε απάντηση.
18: Λοιπόν, εγώ αν και δεν έχω καμία σχέση, νομίζω θα ήθελα να γίνω λογιστές. 12% λίγο να ασχολούνται με τα ποσοστά. Αν με πιάνει. Ο Γιώργος με πιάνει σίγουρα.
0: Ναι.
18: Ονόματο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να ασχοληθούν με νούμερα, με τέτοια πράγματα.
1: Εγώ ήθελα να είμαι ο Σκρούτζ Μακντάκ πάντως. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο να κολυμπάω.
0: Και να μετράει τις λίρες. Ό,τι να είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, Γεωργία, πίσω στο θέμα μας. Ωραία η απάντησή σου, λογιστής. Θέλω να σκεφτείτε, είπα, έξω από το κουτί. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Έχασες.
0: Τέλος.
18: Δεν πειράζει, μόνο που σας μιλήσω. Πάμε το Γιώργο.
0: Να σε καλά ρε Γεωργία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει, παιδιά. Οπότε το 12% είπε ότι θα ήθελε να κάνει αυτό το επάγγελμα όταν ήταν μικρός. Έχει έρθει κανείς κοντά έτσι λίγο περιέργεια? Να δώσω μια βοήθεια. Ωραία, δώσε μια βοήθεια. Και με κοιτάζει, δεν ξέρω την απάντηση. Πώς θα βοηθήσω εγώ?
1: Δεν έχω, είπα να σκεφτείτε λίγο έξω. Α, υπήρχε κάποιος ήρωας.
0: Delivery ήθελε να γίνει.
1: Τηλεοπτικής ταινίας. Και πολλοί παίρναν από αυτό που έκανε και λέγανε, εγώ θέλω να κάνω αυτό το πράγμα.
0: Ήταν ήρωας ταινίας.
1: Ναι.
0: Και θέλαν όλοι.
1: Των τότε χρόνων μπορώ να βοηθήσω.
0: Τώρα καήκαμε τελείως. Καλημέρα, Θάνο.
1: Θάνο. Δεν έχουμε Θάνο.
0: Γιάννη.
1: Λοιπόν, 2-10-300-104-8 θα πάρετε τηλέφωνο,
0: καλημέρα,
1: να παίξετε καλημέρα. Με το θηρίο.
0: Καλημέρα Γιάννη μου. Για πες βρε Γιάννη μου, τι θέλει να γίνει αυτό το 12%?
19: Ξέρετε τώρα με μπέρδεψε αυτό, αυτή η βοήθεια ήταν για να μας σαπίσει το μυαλό τελείως.
0: Μπράβο. Δηλαδή τον βλέπαμε σαν ήρωα σε μια ταινία και θέλαμε όλοι να γίνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Χόρν ήταν που ήταν...
19: Σαν ήρωας. Ήρωα σε μια ταινία θα μπορούσε να είναι ένας αστυνομικός, ας πούμε, δεν το έχει πει κανένας.
0: Και ο Σούπερμαν, και ο Μπάτμαν, και ο Σπάιντερμαν.
1: Και ο αστυνόμος
19: Ρεξ. Ναι, αλλά είπαμε ότι είναι επάγγελμα. Τώρα ο Σούπερμαν δεν είναι επάγγελμα.
0: Ωραία.
19: Φανταστικό.
0: Ωραία, θυμάμαι το Δημήτρη Χόρν, νομίζω, που ήταν σε τράπεζα τραπεζίτης.
1: Τα είπαμε τα τράπεζα. Φύγετε από τις τράπεζες.
19: Να φύγουμε. Αστροναύτης και αστυνομικός ουσιαστικά ήθελα να πω.
0: Αστροναύτης. Αλλά... Ο Μπρους Γουίλις που πήγε στον Αρμαγεδόν, ας πούμε, και έσωσε και τον πλανήτη. Αστροναύτης.
19: Δεν μπορεί, Μαρία. Δεν είναι κανένα από τα δύο.
0: Τίποτα δεν
1: λέω με τις απαντήσεις στο TikTok. Δεν μπορώ. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε. Τι απάντηση θα δώσεις?
0: Αστυνόμος θα είναι.
19: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
19: 6 και 6. 6 και 6%.
1: 6 και 6%. Ρος κουβάζει είναι δικό σου, ρε Γιάννη. Έχασες.
0: Ρε φίλε.
19: Δεν θα κάνουμε. Στην επόμενη.
0: Έγινε, ρε Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-104.
1: Ο Μάμρα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ο Μάμρα.
1: Έλα, προχώρα.
0: Άντερ. Χρύσα.
20: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Χρύσα μου. Ποιο είναι το επάγγελμα που θα θέλεις να κάνει το 12% και υπάρχει σε ταινία σαν ήρωας?
20: Υπάρχει ταινία σαν ήρωας. Ήμουν πολλή ώρα στη γραμμή και δεν το έχω ακούσει αυτό.
1: Έδωσα τώρα, μια μικρή βοήθεια.
0: Δεν πειράζει, το λέμε εμείς για να σε βοηθήσουμε. Τι είχες στο μυαλό σου?
20: Εγώ σκεφτόμουν, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, παιδίατρος.
1: Ωραία.
20: Αλλά.
1: Το έχουμε πει.
20: Ταινία,
1: δεν πειράζει.
20: Σε ταινία.
1: Δεν πειράζει, μην σκεφτείς το πολύ τώρα. Δεν θέλουμε να κουραστείς. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Χρύσα μου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Χρύσα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μήπως ήθελε να γίνει δάσκαλος πολεμικής τέχνης. Τσάκι Τσάν, Τζακ Νόρις,
1: Μπρους Λι. Δεν ξέρω, εσείς παίζετε.
0: Ιωάννα.
1: Ιωάννα. Δεν έχουμε Ιωάννα.
0: Νίκο.
1: Όπα.
0: Νίκο.
2: Έλα,
0: πες το ρε Νικόλα. Έλα, πες το ρε Νικόλα.
2: Λοιπόν, άκου. Πιο πολύ που θέλανε στο 12-15% ήταν να γίνουν φουρναρέοι.
1: Φουρναρέοι. Ωραία.
2: Ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι άλλο καρτελιά είσαι εσύ.
0: Έλα.
2: Εσύ θέλεις να γίνεις από... Άντε να μην πω τι θέλεις να γίνεις από μικρός.
0: Γιατί ρε, πες το, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, Νίκο.
2: Πες πανιστηριτής.
1: Το μόνο σίγουρο για σένα.
0: Και τι καταφέραμε, τίποτα δεν καταφέραμε.
2: Τίποτα, να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
0: Έγινε, καλώς σου πού. Καλώς σου πού να έχουμε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη.
21: Ξαναπήρα.
0: Πες το ρε, Ειρήνη, πες το.
21: Σούπερμαν.
1: Σούπερμαν. Έλα ρε Ειρήνη.
21: Όχι, Κουβά.
1: Ναι.
21: Ροζ.
0: Ροζ.
1: Έχασε.
0: Καλημέρα Ειρήνη μου. Καλημέρα Δήμητρα.
22: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παρασκευή και ξέρετε τι κάνω την Παρασκευή.
0: Ξέρουμε. Έγινε και σποτάκι. Για πες όμως τι επάγγελμα θέλει να κάνει το 12%.
22: Δεν ξέρω.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πες το βρε Βασιλική, πας και κερδίσουμε το θηρίο.
0: Είναι σούπερ ήρωας παλιός.
2: Όχι, δεν είναι σούπερ ήρωας. Είναι ήρωας γενικότερα, ναι.
1: Δεν πειράζει, ρε Βασιλική.
2: Κάτσε καλέ, δεν είπε. Περίμενε. Μα κάτσε καλέ με την
0: κλίμα. Είμαι καλέ.
1: Καλά, συγγνώμη μου.
2: Πάμε.
0: Νευροχειρούργος, έτσι να μην νιώθει.
2: Εσύ τι έβλεπες το ER με τον George Clooney, ε?
0: Όχι.
2: Α, εντάξει.
0: Grey's Anatomy.
2: Grey's Anatomy, ωραία, τέλεια. Ρόσκο, βάζει είναι δικό σου, Βασιλική. Έχασες.
1: Γεια σου, Βασιλική, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, παιδιά, στην τελευταία τριάδα είναι ήδη 9.
2: Όπα.
1: Η βοήθεια ήταν μαντάρα σήμερα, δεν βοήθησε πουθενά. Γιώργα.
2: Καλέ, το είπα μόνη μου εντωμεταξύ.
1: Ποιο είπε?
2: Σας είπα ακριβώς τι κάνει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Είπε μόνη της τι κάνει. Τι κάνει, ότι είναι ήρωας στην τηλεόραση, άρα ηθοποιός. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα και πάλι, παιδιά.
1: Πες τώρα.
3: Επειδή μ' αρέσει ο Ροσκουβάς,
1: ναι.
3: Γι' αυτό ξαναπήρα. Θα πω οδηγός Φόρμουλα 1, γιατί κάτι είδα στη Μαρία ότι της άρεσε.
2: Μου άρεσε αυτό. Έβλεπα και εγώ με το θείο μου κάθε Κυριακή πρωί που είχε. Δεν πειράζει, Γιώργο μου, Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
3: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, Γιώργο Ραμουνάσια.
2: Να δώσω λίγο μια βοήθεια και να πω ότι ναι, μεν ηθοποιός δεν είναι η απάντηση που ψάχνω, αλλά ηθοποιός τον έπαιξε. Τρομερό!
1: Ηθοποιός τον έπαιξε το ρόλο αυτόν που ψάχνουμε.
2: Έτσι, μπράβο. Και ο Γιώργος στην αρχή που πήγε κάτι να δει από τα κοιτάπια μου, κάτι είπε, αλλά δεν πειράζει. Προχωράτε.
1: Το θυμήθηκε τώρα στην τελευταία γραμμή. Ελένη.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Είσαι η τελευταία των Μοϊκανών. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε να κερδίσουμε το θηρίο.
4: Πυροσβέστης.
2: Μπράβο. Το επάγγελμα που ψάχνουμε ξεκινάει από Α. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες. Γιώργο, είπες τελευταία γραμμή.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αγλαία.
5: Καλημέρα, ο Άγγελος. Ο Άγγελος.
1: Έλα, Άγγελε μου, πες το.
5: Είπε τώρα η Μαρία ότι ξεκινάει από Α.
1: Μόλις το είπε.
5: Τι εννοεί μόλι το είπε, δεν καταλαβαίνω.
1: Μόλι είπε ότι το επάγγελμα αυτό ξεκινάει από Α.
2: Δεν έχουμε χρόνο, Άγγελε.
1: Έχω άπλετο.
5: Ξεκινάει από Α.
1: Ναι.
5: Αστροναύτη,
2: μου αρέσει η απάντησή σου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει. Πάρ το ρε θηρίο, πάρ το.
2: Δεν το πιστεύω. Τόσε βοήθειε και δεν το βρήκε κανένα.
1: Σιγά τη βοήθεια που έδωσε, σιγά τη βοήθεια.
6: Γιώργο και Μαρία. Μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
7: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
8: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης,
6: νέο τραγούδι.

0: τη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η

0: Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο Γερμανικό Τουρκικό Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
4: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
5: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Steve Tesser. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remake the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό, Plan B και Οδός Ονείρων.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Έτσι, για να πάει καλά, ρε παιδί μου, η Παρασκευή, να πάει και το Σαββατοκύριακο μας πάρα πολύ ωραία. Γιατί από ό,τι βλέπω και τον καιρό, μια χαρά θα είναι τα πράγματα, παιδιά. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και οι βροχούλες στη Θεσσαλονίκη θα τις δει τη Δευτέρα. Η Αθήνα θα τις δει λίγο σήμερα με 30 βαθμούς Κελσίου. Και η Χαλκίδα ηλιοφάνεια και θα φτάσουμε, παιδιά, σήμερα 32 βαθμούς Κελσίου, αύριο 33 με 34. Την Κυριακή πηγαίνετε για μπανάκι για μια βουτιά. Πάμε στα 35. Η Δευτέρα έρχεται με ένα 35, να με το συμπάθειο.
1: Ωραία. Για τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας wake up call να πάρουμε, να τους ξυπνήσουμε, να τους πούμε ερωτόλογα, όμορφα λογάκια. 6, 9, 7, 800, 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Και ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show, γιατί είναι και Παρασκευή και ελπίζουμε να βρεθεί ο νικητής. Ο μυστικός ήχος σου δίνει 104,8 ευρώ μετρητά, αρκεί να κάνεις μια σωστή μαντεψιά. Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άρα γι' αυτό? 2-10-300-1048 δηλώνει τη συμμετοχή σου. Έχουμε πει δεν έχει να κάνει με μπαλάκια.
3: Α, ναι, βέβαια.
1: Έτσι, δεν είναι αυτοί τα μπαλάκια που πέφτουν μέσα στην κληροτίδα. Μην πω κάνω κανένα σαρδάμ. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με μπαλάκια του πικ-πονγκ, αλλά τι, με τι έχει να κάνει, ούτε με popcorn. Σας δίνω αυτές τις βοήθειες. Ό,τι κουλό σου έρθει στο μυαλό πρέπει να το πεις, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Οι γραμμές έχουν ανοίξει, τρεις τυχεροί θα βγουν στον αέρα μαζί μου και θα μας πούνε τι είναι αυτό. 2-10-300-104-8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
10: Weekend parties. Space Oldie at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
19: Γιώργος και Μαρία.

0: Κώστας και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Για άκου πολύ προσεκτικά. Καλά είμαστε. Ψάχνουμε να δούμε το μυστικό ήχο ποιος μπορεί να είναι για να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Άκου. Πού πάει το μυαλό σου, ρε Γιώργο?
2: Λοιπόν, εγώ θα φύγω από τα μηχανήματα, από όλα αυτά,
1: ναι,
2: και θα πω ότι είναι χειροκρότημα.
1: Χειροκρότημα.
2: Ναι, σε κλειστό χώρο. Ωραίο, ε.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι, ρε
2: Γιώργο. Δεν είναι, ρε φίλε.
1: Τι να σου πω, όχι. Δεν είναι, ρε Γιώργο, άρα μου, δεν είναι. Δεν πειράζει, ρε Γιώργο. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Άκου τον ήχο μας. Τι είναι αυτό, βρε Αλεξάνδρε?
3: Μήπως είναι μηχανή από τρακτέρ.
1: Μηχανή από τρακτέρ. Βρε, λες να είναι μηχανοκίνητο. Δεν είναι, ρε Αλεξάνδρε. Δεν είναι, ρε Αλεξάνδρε. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Ελπίδα.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Ελπίδα μου. Για άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Πού πάει το μυαλό σου?
4: Εγώ θα έλεγα κανόνι ποτίσματος. Αυτό που ποτίζουν στα χωράφια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ακούγεται έτσι, ε. Που σκάει το νερό, ε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι λέω.
1: Εγώ τι λέω είναι το θέμα. Μάλλον ο ήχος τι λέει. Δεν λέει. Δεν λέει, ρε Ελπίδα. Δεν λέει, ρε Ελπίδα μου. Δεν πειράζει, ρε Ελπίδα. Μπορεί να ξαναδοκιμάσεις το 2-10-300-104-8. Δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.
5: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόναξη.

0: morning, morning.
1: Θα τον βρούμε, θα τον βρούμε το Σάκη, πού θα πάει. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνο του, θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Έλα βρε Σάκη, ετοιμάσου. Πού θα πάει η Ευαγγελία, άστο, θα προσπαθήσουμε και, και από Δευτέρα. 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνο του, θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show.

0: Αλέξανδρε. Ο αστυνομός Μπέκας.
1: Δεν θα μας κάτσει ένα σήμερα.
2: Δεν θα μας κάτσει τίποτα σήμερα.

0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και είναι μια τέλεια μέρα για να ξεκινήσουμε την πρωινή μας έτσι εργασία. Ναι. Παίρνοντας το καφεδάκι μας και το πρωινό μας που αλλού από τον Αλυμπινίση. Φαρμακίδου 1 θα τον επισκεφτείς και θα πάρεις όλα αυτά που θέλεις για να ξεκινήσει τέλεια η μέρα σου. Έχουμε καφεδάκια, έχουμε υπέροχα πρωινά και πρωινές επιλογές και έχουμε φυσικά και το ψωμάκι μας για το σπίτι το μεσημέρι. 22 2 10 64 36. Κάνεις και την παραγγελία σου.
0: Λοιπόν, έχω ένα τεστάκι να τσεκάρουμε λίγο το IQ σου σήμερα. Να δούμε πόσο έξυπνα σκέφτεσαι.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε ποια επίπεδα του εγκεφάλου σου δίνουν πόνο και μπορείς να δώσεις σωστές απαντήσεις.
1: Να.
0: Λοιπόν, σκέψου ότι μπροστά σου έχεις δύο πόρτες.
1: Δύο πόρτες.
0: Δύο πόρτες έχει η ζωή.
1: Να.
0: Λοιπόν, και μπροστά από κάθε πόρτα είναι ένας άντρας.
1: Να.
0: Ο ένας άντρας λέει πάντα ψέματα.
1: Μάλιστα.
0: Ο άλλος λέει πάντα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι ερώτηση θα κάνεις στους δύο αυτούς άντρες για να καταλάβεις ότι σε ποια πόρτα πρέπει να μπεις? Πρέπει να... Τι ερώτηση πρέπει να κάνεις αυτούς τους δύο άντρες,
1: ναι,
0: για να δεις ποια είναι η σωστή πόρτα και να μπεις?
1: Ναι. Ποιος λέει ψέματα?
0: Η ερώτηση που θα κάνεις είναι ποιος λέει ψέματα?
1: Ναι.
0: Ο ένας θα σου πει ψέματα, θα σου πει εγώ.
1: Ναι, θα καταλάβω, θα καταλάβω εγώ μόλις μου πει ότι εγώ λέω, εγώ λέω αλήθεια, θα καταλάβω ποιος μου λέει την αλήθεια.
0: Από το βλέμμα.
1: Από τον τρόπο που θα το πούνε.
0: Υπάρχει μια ερώτηση που αν την κάνεις ένα από τους δύο θα καταλάβεις ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Εσύ δεν γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Ποια είναι αυτή η ερώτηση?
1: Ποιος λέει αλήθεια?
0: Άντε πάλι τα ίδια. Αυτός που λέει αλήθεια θα σου πει εγώ λέω αλήθεια. Αυτός που λέει ψέματα θα σου πει πάλι εγώ λέω αλήθεια. Υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να κάνεις ένα από τους δύο.
1: Ναι.
0: Και να καταλάβεις ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα.
1: Ποια είναι η ερώτηση?
0: Αυτό δεν είναι, Μαρία.
1: Γιώργο, ποια είναι η ερώτηση που πρέπει να του κάνω?
0: Αυτό σε ρωτώ. Ποια είναι η ερώτηση? Για σκέψου, σκέψου λίγο. Πάρε λίγο χρόνο.
1: Ποια πόρτα να ανοίξω?
0: Ποια πόρτα να ανοίξω? Όχι. Σκεφτείτε ρε παιδιά, σκεφτείτε. Είστε τώρα σε ένα χώρο με δύο πόρτες. Σε κάθε πόρτα μπροστά υπάρχει ένας άντρας. Δεν σας ονομάζω ημί γυμνο με κοιλιακούς και τέτοια. Είναι δύο άντρες. Ο ένας από τους δύο άντρες λέει πάντα ψέματα.
1: Ναι.
0: Ο άλλος λέει πάντα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια ερώτηση που αν κάνεις και στους δύο, θα καταλάβεις ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα και θα διαλέξεις τη σωστή πόρτα. Ποια είναι αυτή η ερώτηση? Εδώ σε θέλω ρε Μαρία, έλα ρε Μαρία, μας το παίζει και έχεις μία.
1: Δεν ξέρω, αγχώθηκα τώρα.
0: Σου δίνω δύο λεπτά.
1: Δύο λεπτά.
0: Δύο λεπτά και 53 για να βρεις την ερώτηση.
1: Βοήθεια στο Viber.

0: Μ' αρέσει που έχετε πάρει θέση και στο Viber, παιδιά, για να βοηθήσετε λίγο τη Μαρία στο σημερινό μας κουιζάκι.
1: Δεν βοηθιέμαι όμως.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο πόρτες. Ναι. Και κάθε μπροστά από κάθε πόρτα υπάρχει ένας άντρας. Ο ένας λέει πάντα αλήθεια, ο άλλος λέει ψέματα.
1: Ναι.
0: Τι ερώτηση θα κάνετε και στους δύο για να καταλάβετε ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα και να μπείτε εσείς στο στη πόρτα. Εσύ, Βασιλική, τι θα έλεγες?
1: Δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει, Βασιλική, ας τη Βασιλική. Για πες, Μαρία.
1: Ωραία, ρώτησα σε ποια πόρτα να. Ποια πόρτα να περάσω?
0: Ποια πόρτα να περάσεις, όχι. Έλα, το πάρει το ποτάμι γιατί το έχουν στείλει και στο Viber.
1: Συγχαρητήρια
0: στα παιδιά μας, εννοείται. Θα ρωτήσεις πόσες πόρτες βλέπεις.
1: Και ο άλλος θα μου πει δύο. Τι εννοείς? Και οι δύο θα μου πούνε δύο.
0: Όχι, αυτός που λέει ψέματα θα λέει πάντα ψέματα. Θα σου πει άλλο νούμερο από αυτό που είναι πραγματικά. Δεν το κατάλαβε. Αυτός που λέει αλήθεια θα σου πει βλέπω δύο. Αυτός που λέει ψέματα δεν θα σου πει δύο.
1: Να.
0: Αφού λέει πάντα ψέματα.
1: Θα μου πει
0: ψέματα, θα σου πει. Θα το κάψουμε. Παιδιά, κουιζάκι σε λίγο για εσάς για το Viber. Έχω και πολύ ωραίο πονηρό κουιζάκι για εσάς που γουστάρετε πάρα πολύ τα κουιζ στο Viber. Σε λίγο στο καφέ Morning Show για να κερδίσετε πολύ ωραία δωράκια. Ή θέλετε να σας το δώκω τώρα?
1: Και δεν το δίνεις τώρα,
0: να το δώκω. Να το δώκω, να το δώκω, να το δώκω για εσάς, παιδιά. Η Μαρία θα φύγει, κλείσει τα αυτιά σου. Γιατί με κοιτάς έτσι πάλι? Σου τη δείχνω και τρομάζεις. Σου τη βάζω και πονάς. Σου τη βγάζω και έχει χύσει. Και όμως έχει ωφελήσει.
1: Γιώργο!
0: Μαρία, τι είναι? 697-800-1048. Ελάτε, παιδιά, είναι πανεύκολο και σήμερα για να κερδίσετε πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Σου τη δείχνω και τρομάζεις. Σου τη βάζω και πονάς. Σου τη βγάζω και έχει χύσει. Και όμως έχει ωφελήσει. Τι είναι? 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Κι αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γηίνης.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άννα, γεια σου. Έχει και την Ποπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
10: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
14: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
15: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένω. περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
1: ΑΓΕΧ Summer Camp Edition.

έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 69.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 5 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Λόγος Καρτελιά.
0: Πόσο δύσκολο να βγει από το στόμα του Ιούνις. Νιώθω ότι δεν έχει έρθει ακόμα το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Λόγω του καιρού, ίσως εχθές που είδαμε λίγο τον μπουρίνι που πέρασε.
1: Μπουρίνια, ωραία είναι το καλοκαίρι τα μπουρίνια.
0: Όχι, ρε Μαρία, δεν είναι ωραία.
1: Πώς, ρε Γιώργο, δεν είναι ωραία. Μία φορά στο 15ήμερο ρίξε μία.
0: Δεν πρόλαβε να μπει ο Ιούνις, ήρθε το μπουρίνι. Έτσι, παιδιά, ο Ιούνιος έτσι θα πάει, ξέρετε τι θα συμβεί. Τουλάχιστον ευχαριστηθείτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 35 άρια για την πόλη της Χαλκίδας. Οπότε ελάτε μία βόλτα από εδώ, γιατί θα το ευχαριστηθείτε. Τουλάχιστον θα πάρετε και βιταμίνη D. Πάμε μία βόλτα στην Αθήνα που σήμερα θα δείτε λίγο βροχούλα το μεσημέρι με 30 βαθμούς Κελσίου και η Θεσσαλονίκη 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και βροχή ίσως δει από Δευτέρα.
1: Συνεχίζουμε τα μηνύματά σας στο 697-800-1048. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το quiz του Γιώργου.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω.
0: Ακούστε πολύ προσεκτικά, γιατί έχουν έρθει και λάθος απαντήσεις.
1: Βλέπω πολλές διαφορετικές απαντήσεις.
0: Σου τη δείχνω και τρομάζεις. Σου τη βάζω και πονάς. Σου τη βγάζω και έχει χύσει. Κι όμως έχει ωφελήσει. Τι είναι, παιδιά, δεν είναι το κλείσμα. Να βοηθήσω που λέει ο φίλος
1: ο Γιάννης. Το κλείσμα. Τι κάνει το κλείσμα? Σου κάνουν κλείσμα, τι σημαίνει?
0: Δεν ξέρεις.
1: Δεν μου έχουν κάνει ποτέ.
0: Που βάζουν στον ποπό.
1: Στον ποπό?
0: Ναι.
1: Το κλείσμα αυτό είναι.
0: Ναι,
1: το κλείσμα.
0: Για να αδειάσει λίγο το εντεράκι, να καθαρίσει λίγο το εντεράκι.
1: Α, νόμιζα ότι είναι για το κατούριμα εγώ. Το κλείσμα, σου κάνουν κλείσμα για να.
0: Όχι.
1: Α, σου έχουν κάνει.
0: Όχι, δεν θα ήθελα. Κάθε φορά που μπαίνω στο νοσοκομείο, αυτό που βαμάνει και την τελευταία φορά που μίλησα με τον γιατρό που είχα πάει τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου λέει, έχεις κάνει ποτέ κολονοσκόπηση?
1: Α, έχω κάνει.
0: Χαρά η άλλη.
1: Γιατί ρε Γιώργο? Τόσο
0: χαίρεσαι όταν το κάνει, δεν έχω κάνει ποτέ, δεν ξέρω.
1: Έχω κάνει και γαστροσκόπηση.
0: Άντε ρε, και ναι, με τα ίδια μου λέει πρέπει να κάνουμε. Του λέω θα έρθω κάποια στιγμή.
1: Γιατί μην το φοβάσαι, αναισθησία σου κάνουν, δεν θα το θυμάσαι.
0: Α, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Όχι.
0: Μετά κάθομαι, μπορώ.
1: Θα σου πω. Περίμενε. Και στο ένα και στο άλλο θυμάμαι ότι είχα μία.
0: Ευχαρίστηση.
1: Όχι. Ένα βάρος, ας πούμε. Όχι ευχαρίστηση, ρε. Όταν έκανα γαστροσκόπηση, ένιωθα σαν να μπήκε μια μπαγκέτα μέσα μου.
0: Άλλο γαστροσκόπηση. Έχω κάνει εγώ άλλα που βάζουν κάμερες για να τσεκάρουν διάφορα πράγματα.
1: Μπράβο, το ίδιο είμαι και με μένα.
0: Ναι, το άλλο έρχεται από πίσω.
1: Το ίδιο είναι.
0: Α, το ίδιο νιώθεις.
1: Ναι. Ένα βάρος νιώθεις μετά.
0: Τώρα θέλω να μιλήσω, αλλά
1: γιατί
0: δεν μπορώ.
1: Γιατί ρε Γιώργο,
0: τώρα...
1: δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ιατρικά θέματα εδώ πέρα.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες.
1: Ωραία, εντάξει, απλά πες αυτό που αισθάνεσαι.
0: Δεν ξέρω πώς είναι, δεν αισθάνθηκα κάτι.
1: Σου ακόμα. Σου κάνουν μια μίνι, πώς το λένε, για να μην το καταλαβαίνεις.
0: Είμαι ξύπνιος δηλαδή.
1: Όχι, κοιμάσαι. Όχι, κοιμάσαι στη γαστροσκόπηση. Στο άλλο.
0: Είσαι ξύπνιος. Και
1: ναι.
0: Βλέπεις το ματσαφλάρι που θα βάλεις στο.
1: Δεν το βλέπεις, ρε Γιώργο. Πρώτον, κάθεσαι ανάποδα. Κάθεσαι μπρούμητα.
0: Ναι.
1: Και
0: έρχεται ο άλλος από πίσω και μπα! Και άλλη γελάει, το χαίρεται.
1: Εσύ γελάς, ρε! Τι χάζω, παιδί!

0: Έτοιμα μπεργκεράκια με τυρί. Ναι, ναι, καλά. Και το άνοιγε και βάζε κέτσαπ μουστάρδα. Τι ωραίο μπέργκερ, ναι. Τι βρωμιά. Και μετά ψήναμε και ένα κουρασάν.
1: Ούτε κρουασάν θα έχεις.
0: Γιατί?
1: Ξέχασε τώρα οτιδήποτε μπορεί να ήταν έτσι ανθυγίνο. Μερέντες, νουτέλες, τσίπς, πατατάκια, γαριδάκια,
0: τυρογαριά.
1: Ούτε μπισκοτάκια τι. Να έχουμε digestives με βρώμη, ναι.
0: Ποια βρώμη.
1: Τα παπαδοπούλα αυτά με τη σοκολάτα κλακ.
0: Ναι, τα double.
1: Ξέχασε το.
0: Τα διπλά.
1: Δεν έχουμε καθόλου τέτοια.
0: Κατάλαβα. Όλοι απ' έξω θα φέρουν.
1: Και
0: κατάλαβα.
1: Κάτι που διαβάζω τώρα και πίτσες που υπήρχαν σε κάποια κυλικεία πάλι δεν υπάρχουν οι τετράγωνες.
0: Ξέρεις γιατί. Γιατί τα κυλικεία στο δημοτικό ειδικά είναι πάνθυνα. Είναι αρκετά πιο φθηνά από ό,τι έξω.
1: Έχουν άλλα πράγματα στη θέση. Δεν θα βιάσει
0: τι?
1: Το κυλικείο.
0: Ωραία, φεύγει η πίτσα, τι έρχεται.
1: Φρέσκα φρούτα. Μπανάνες μήλα.
0: Ανούλα να σε κεράσω μια μπανανούλα. Πάει τώρα το παιδάκι να την πέσει στο κοριτσάκι που του αρέσει και του παίρνει μπισκότα, μια σοκολάτα. Ναι. Το κέρναγε ένα σαντουιτσάκι κάτι και τώρα του πει. Ανούλα, θα σε κεράσω το κυλικείο.
1: Έχουμε.
0: Ένα μήλο.
1: Όχι, έχουμε παστέλι. Εάν θέλει να κεράσει. Και έχουμε και πίτσα, αλλά με αγνό ελαιόλαδο και χωρίς αλαντικά, δηλαδή τύπου μαργαρίτα.
0: Ανούλα, πες παστέλι.
1: Πάλι καλά τα παιδιά είναι στο σχολείο τώρα. Δεν μπορώ.
0: Αυτό είναι το παστέλι στο δημοτικό.
1: Γενικά για τα κυλικεία τώρα.
0: Το ανούλα δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει, αλλά ανούλα να κεράσω παστελάκι.
1: Έχει κι άλλα. Σαντουιτσάκι με ψωμί ολικής και βραστό κοτόπουλο.
0: Αυτό. Πήγεται και καμιά σίζαρ στα παιδιά να γουστάρουν.
1: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Βέβαια τώρα στα δημοτικά περνάμε στην απαγόρευση ξηρών καρπών και μικρών στρογγυλών φρούτων όπως τα φύλια και κεράσια δεν θα τα βρίσκουν στα κυλικεία.
0: Πιο πιθανό να παίζουν, να βάλω σε κάνα ψωκάλα μου παρά να κάνουν
1: τίποτα. Τι θα έχει τώρα μία μπανάνα και ένα μήλο σε σχέση με το τοστάκι, α πούμε. Εγώ είχα μείνει στην αδερφή μου
0: τι
1: που πήγαινε σε δημόσιο. 1,30 ήταν το τόσο.
0: Τι να σου πει, εμείς με δραχμές ήμασταν τώρα. Τι που τώρα σε ευρώ, ξέρω εγώ. Ο δικός μου παίρνει ένα 2 ευρώ.
1: Ωραία. 2 ευρώ και τι τρώει.
0: Και γυρνάει και σάντουιτς παίρνει.
1: Okay.
0: Και γυρνάει και με ρέστα. Δηλαδή δεν τρώει και κάθε μέρα από το σχολείο, αλλά έχει ένα 2 ευράκι. Αλλά δεν θυμάμαι. Εγώ ήταν με δραχμές. Εμείς είχαμε και μπομπονέλα ρεση. Εμείς είχαμε σαντουιτσάκια, είχαμε
1: τυρόπιτα. Το η γρανίτα είναι.
0: Η γρανιτάκια.
1: Είχατε
0: είναι.
1: Ψυγείο.
0: Είχανε.
1: Άντε ρε.
0: Κρύα νεράκια.
1: Είχαμε. Ρε, κοίτα το δημόσιο στον κορυδαλό τι έκανε.
0: Είχαμε τυρόπιτα, σπανακόπιτα, ζαμπονοτυρό. Είχαμε με το λουκάνικο.
1: Λουκανικόπιτα.
0: Είχαμε σαν να είχαμε το μισό αντιμηνήσει στο κυλικείο.
1: Νομίζω τέλος αυτό, γιατί οι τυρόπιτες δεν τα βλέπω τώρα εδώ πέρα τι ισχύει. Σπανακοτυρόπιτες, λουκανόπιτες. Νομίζω όμως και η λουκανόπιτα δεν θεωρείται και το πιο υγιεινό σαν επιλογή. Άρα και αυτό χ.
0: Πάει και αυτό, πάει. Εντάξει, οκ, ας γίνουν υγιεινά τα
1: πατατάκια. Κάτι πατατάκια, κάτι bake rolls είχατε.
0: Είχαμε.
1: Και αυτά τα είχατε.
0: Όλα ρε τα είχαμε. Ό,τι είναι ανθυγιεινό υπήρχε.
1: Δεν είχα ποτέ σε σχολείο με κυλικείο.
0: Και παγωτά είχαμε. Δηλαδή το καλοκαίρι με το που έμπαινε η σεζόν φέρανε το ψυγείο με το παγωτό.
1: Είχατε κυλικείο είχατε. Είχατε ολόκληρο σούπερ μάρκετ μέσα στο σχολείο.
0: Ναι, ρε. Κανονικά. Είχαμε και παίρναμε και παγωτά και αξιλάκια. Είχαμε απ' όλα. Δηλαδή τη μικρή Ανούλα την κερνάγαμε. Κάτι ωραίο.
1: Τι μικρή Ανούλα, βρε παιδί μου τώρα.
0: Κακό βέβαια γιατί το παστέλι θεωρείται και ωραίο πέσιμο.
1: Ωραίο παστελάκι. Εμένα δεν μου αρέσει το κλασικό με το σουσάμι. Μου αρέσει το άλλο που κάνει κράτ με το Κάσιους.
0: Δεν θα πάνε στα παιδιά τώρα, Κάσιους.
1: Ισχύει, θα σπάσουν τα δόντια τους καλέ.
0: Να βγει κανένα αλλεργικό.
1: Α, σωστό κι αυτό.
0: Πού το βάζεις αυτό.
1: Τώρα κοίτα να δεις.
0: Αν είχες κυλικείο, εσύ τι θα έδινες στα παιδάκια. Επειδή δεν είχες ποτέ κυλικείο στα σχολεία που πήγες.
1: Γιαουρτάκι με την πετσούλα από πάνω. Αγνό, ωραίο πίνο. Ψωμί με φυστικό βούτυρο, μπανάνα, έτοιμο το στάκι για να το παίρνουν.
0: Γιαούρτι, δεν βλέπω όλους τους καθηγητές άσπρους.
1: Γιατί.
0: Να τους γιορτώ.
1: Έλα ρε Γιώργο, έχω κι άλλες ιδέες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα,

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
17: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
16: Στην τράπεζα πήγες?
17: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
16: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
17: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
16: Και αυτή σου μύρισε?
17: Αυτή κι αν μου μύρισε.
16: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
17: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
16: Στον Αλεμπινίση?
17: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
16: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
17: Εντάξει, θα φας τώρα?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Ναι.
17: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
16: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
18: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, παιδιά μου. Δεν πειράζει, σας ακούω, μ' αρέσετε. Ωραίοι είσαστε, καλοί είσαστε. Σήμερα μου φτιάξατε λίγο τη διάθεση.
0: Γιατί?
1: Γιατί εγώ στο κηλικείο, όταν ήμουν παιδί, είχα πέτρες. Όταν πήγαινα εγώ σχολείο στο κρυφό σχολείο. Και εγώ μαράκι μου δύσκολο, δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε.
0: Α, λεφτά δεν είχατε.
1: Ναι, ναι, είχα μια κολλητή πλουσιοκόριτσο ήταν αυτή, αλλά δεν με ήθελε φίλη.
0: Είχα μια κολλητή πλουσιοκόριτσο.
1: Εγώ την είχα φίλη αυτή, δεν πειράζει, τέλος πάντων, να μην τα θυμάμαι τώρα, γιατί θα στεναχωρεθώ.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε τα πιο ωραία γυαλιά για να βγούμε Σαββατοκύριακο. Λιάκο στα καίει και το κορμί μας, τα κορμιά μας πρέπει να βγουν στην παραλία. Τι χρειάζεται, ένα καλό κορμί?
0: Τι χρειάζεται?
1: Ένα καλό γυαλί. Πώς θα βγεις στην παραλία τρίτο τέταρτη χωρίς γυαλί? Θα πλώσεις το κορμί σου να πάρει λίγο χρώμα. Πρέπει να προστατεύσεις τα ματάκια σου. Γι' αυτό έχουμε τα Optics Poly Canary 7 βαδία βλήδος. Προσέχουν για τα ματάκια μας. Προσέχουν για να βλέπουμε. Και να βλέπουμε τα ωραία που κυκλοφορούν στην παραλία. Optics Poly Canary 7 βαδία βλήδος σε περιμένει για να πάρεις τα πιο ωραία γυαλιά που φτάνει και έκπτωση τα 60%.
0: Πολύ ωραία. Έχεις σκεφτεί ποτέ, Γεωργίτσα μου?
1: Ναι.
0: Επειδή τώρα παρουσιάστηκαν χθες 72 γυναίκες, ναι, θα υπηρετήσουν, λέει, ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό.
1: Είχες
0: σκεφτεί ποτέ να το γυρίσεις στο στρατό?
1: Είχα σκεφτεί να το γυρίσω, αλλά δεν είχα λεφτά για να βάλω.
0: Τι να βάλεις?
1: Να το γυρίσω.
0: Θα ήθελες να πας στο στρατό? Δηλαδή είναι για όλες τις ηλικίες.
1: Ήθελα.
0: Νομίζω.
1: Ήθελα.
0: Όχι,
1: Δεν ξέρω.
0: Τι ηλικία έχεις? 101.
1: Τι 101, 101 προλαβαίνω! Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση, γιατί πάντα ήθελα να πάω στο στρατό, να σου πω την αλήθεια, γιατί με έβαλε στην πρίζα η Βουγιουκλάκη.
0: Δηλαδή?
1: Όταν έκανε την υπολοχαγό Νατάσα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ήθελα κι εγώ να γίνω υπολοχαγός Γεωργίτσα. Να τα έχω όλα τα τεκνά, σούζα!
0: Νόμιζα για την αλήξη στο ναυτικό θα έλεγε.
1: Ποιο ναυτικό, μωρέ, ποιο ναυτικό? Να είμαι σκληροπυρηνικιά. Στο ναυτικό δεν είχε βαθμό. Ναι. Είχε πάει να βρει τον κόμενο.
0: Σωστή.
1: Εγώ θέλω να έχω μεγάλο βαθμό να τα διατάζω τα φανταράκια. Να τα έχω σούζα. Δεν κάνεις hopping το βράδυ στο...
0: Στο...
1: Δεν ξέρω πώς λέγονται και στο
0: δεν
1: στρατό.
0: Δεν έχεις πάει και στρατό έτσι, ναι. Δεν ξέρεις πού να ξέρεις.
1: Ρε παιδί μου, πώς λέγονται αυτοί που κάνουν
0: στη φασίνα,
1: υπηρεσία?
0: Στην Καλλιόπη.
1: Ποια Καλλιόπη, αγάπη
0: δεν
1: μου?
0: Ξέρω.
1: Αυτοί που κάνουν υπηρεσία έχουν και ένα δωμάτιο που μένουν.
0: Α,
1: λοιπόν...
0: στο θάλαμο.
1: Ωραία! Από το θάλαμό σου στο δικό μου! Το βράδυ τιμωρία στο θάλαμό μου!
0: Γεωργίτσα!
1: Θα έρθεις να μου κάνεις πεντικιούρ, να μου μαζέψεις το δωμάτιο. Θα ήθελα πολύ να είμαι εσύ, θα θέλες?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Πολλοί άντρες εκεί μέσα.
1: Εσύ είσαι πολύ Χίτλερ. Γι' αυτό είναι ωραία, Μαρή. Να έχεις τέτοιο. Να έχεις πολλούς άντρες, να διαλέγεις.
0: Φαντάσου, ούτε νηπιαγωγός, ας πούμε, θα ήθελα να γίνω. Πολλά παιδάκια και δεν θα μπορούσα να τα βάλω σε μία αρχή. Το ίδιο και με τους άντρες.
1: Πρέπει να μου μοιάσεις. Τα πιο ωραία είναι τα παιδάκια. 18 με 22. Εκεί που πάνε φαντάρι, είναι τα πιο ωραία μωρά.
0: Εκεί που δεν έχουν μυαλό ακόμα.
1: Εκεί τι με νοιάζει εμένα, το κρεβάτι με ενδιαφέρει. Τι πιο
0: μυαλό? Το κρεβάτι, τι λες?
1: Γιατί να το παντρευτώ? Εγώ είμαι υπουλοχαγός Γεωργίτσα. Άμα ακούει κάποιο στρατόπεδο και θέλει να πάω
0: για... Ναι, πάρτε την.
1: Α, και σας παρακαλώ πολύ, επειδή μου αρέσουν οι ειδικές δυνάμεις και τα OIC. Και τα λεξίπτωτα, επειδή τα λεξίπτωτα πηδάνε.
0: Γιατί
1: και τα άλλα βουτάνε.
0: Γιατί το στήθος σου?
1: Γιατί σκέφτομαι τώρα τους λοκατζίδες, κατάλαβες?
0: Ναι, τι σκέφτεσαι?
1: Το Λουκατζή να με βάλει κάτω να κάνουμε κάμψεις.
0: Μόρι, μόρι, μια συζήτηση της προκοπής.
1: Και να μου λένε πέ και πέ, Γεωργίτσα, πέ και πέ.
0: Τι είναι το πέ και πέ?
1: Πέσε και παίρνε.
0: Α, ο πέ και...

0: Το λαλούμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το τραγούδι που θα μας ερμηνεύσει η Μαρία με ρυθμό λαλαλα, εσύ καλείσαι να το τραγουδήσεις μαζί μας. 2-10-300-1048. Είσαι έτοιμη?
1: Πανεύκολο και πανέτοιμη.
0: 1, 2, 3 και.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλααλααλααλααλααλααλααλααλααλααλαλαλααλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ
0: Ελάτε, παιδιά, 2-10-300-1048. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα, αν δεν δυσκολευτήκατε πάλι.
2: Μας και βρούμε μια γραμμή, το λέω τώρα.
1: Γιώργο!
2: Μας και πάρει ένας άνθρωπος.

0: Και ακούμε λα λα λα. Για πάμε ακόμα μια εκτέλεση, παιδιά. Ένα, δύο, τρία και.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα, Νικολέτα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τραγούδισε μου, βρε Νικολέτα, το λαλαλα της Μαρίας.
2: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια. Πες μου μοναχά,
1: πως και εδώ πως
2: και εδώ το ίδιο μ' αγαπά.
0: Μπράβο, ρε Νικολέτα, μπράβο! Και φωνάρα, Νικολέτα, μπράβο. Μείνε στη γραμμή για τα δωράκια σου, ευχαριστούμε πολύ. Έπιασε το καλοκαίρι, όπως καταλάβετε, στο λαλαλα. Θα πάμε σε ό,τι καλοκαιρινό κινείται και δεν κινείται. Αλλά έχουμε και το κουιζάκι μας που τρέχει, γιατί σε περίπου 2,5 λεπτά θα κάνουμε και την κλήρωσή μας. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα. Σήμερα δεν το πάμε πολλές φορές, γι' αυτό έχετε χρόνο περίπου 3 λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι, μου την πει. Μπαίνεις, μου τη βγάζεις, μου τη χύνεις, τι είμαι.
0: Σου την μπαίνω, σου τη βγάζω, σου τη χύνω και ό,τι να είναι. Σου τη δείχνω και τρομάζεις.
1: Ναι.
0: Σου τη βάζω και πονάς.
1: Το ίδιο.
0: Σου τη βγάζω και έχει χύσει και όμως έχει ωφελήσει.
1: Τα ίδια είπαμε.
0: Τι είναι. Δεν είπες εσύ σε έχω ωφελήσει.
1: Α, σωστό, το ξέχασα.
0: Σου τη δείχνω και τρομάζει. Σου τη βάζω και πονά. Σου τη βγάζω και έχει χύσει και όμω έχει ωφελήσει. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τρία λεπτά μα έχουν μείνει. Να στείλετε τι σωστέ σα απαντήσει. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Εγώ θα σου το πω, ρε παιδί μου, θα παραγγείλεις από την πιτσαρία Λιμπινίσης. 22-2-10-25-20 θα πάρεις την πιο ωραία πίτσα που έχεις δοκιμάσει. Και παιδιά, δοκιμάστε την πιο τραγανή πίτσα. Διότι θα πάρετε και πίτσα πενιρλί, το οποίο δεν υπάρχει. Δοκιμάστε το και θα θυμηθείτε. Στην κάθε μπουκιά θα λες μπράβο, ρε καρτελιά. Ρε καρτελιά, είσαι φοβερό. Άμα θέλετε να θυμηθείτε τη μπούτσικα, πάρτε νεράκι. Παραγγέλνει στο 22-2-10-25-20.
1: Παιδιά του αρέσουν που γελάει. Δηλαδή που γελάει, δεν το κάνει, να σα πω κάτι.
0: Την πιτσαρία Λιμπινίση, θα τελειώσω το χωριό.
1: Βιασμένα.
0: Όχι, βγαίνει αυτόρμητα. Περίμενε, μην φύγεις, γιατί πρέπει να δώσω του τυχερού μα. Σου τη δείχνω και τρομάζει, σου τη βάζω και πονά, σου τη βγάζω και έχει χύσει και όμω έχει ωφελήσει. Τα πονηρά μυαλά μπορούν να περάσουν έξω. Συγχαρητήρια σε αυτού που είπαν ότι είναι η ένεση. Τυχερός είναι ο Γιώργος, η Σοφία, η Ισιδώρα αλλά και η Ρία. Θα ενημερωθείτε μέσω του Viber πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας μέσα από το Show Cafe Morning Show.
1: Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Ευνοούνται οι συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, η ξεκούραση, η δημιουργικότητα και οι μικρές αποδράσεις. Με απλά λόγια, το Σάββατο θέλεις παρέα και την Κυριακή θέλει την ψυχή σου. Πιο ζόρικα αυτό το διήμερο θα περάσουν τα Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Κριέ, φίλοι, έξοδοι και νέες γνωριμίες ανεβάζουν τη διάθεσή σου. Την Κυριακή άκου περισσότερο το ένστικτό σου. Το σουκού σου 1-8. Ταύρε, υποχρεώσεις ή επαγγελματικές σκέψεις δεν σε αφήνουν να χαλαρώσεις πλήρως. Μην επιμείνεις σε καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο. Το σουκού σου 1-6. Δίδυμε, το διήμερο φέρνει ευκαιρίες για επικοινωνία και όμορφες συναντήσεις. Μία συζήτηση μπορεί να ανοίξει μια νέα προοπτική. Το σουκού σου 1-9. Καρκίνε, η συναισθηματική σου πλευρά βρίσκει ανταπόκριση. Ιδανικό διήμερο για αγαπημένα πρόσωπα και μικρές αποδράσεις. Το σουκού σου 1-9. Λιονταράκια, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν περισσότερη υπομονή. Απόφυγε αντιδράσεις που βασίζονται μόνο στον εγωισμό. Το σουκού μας 1-6. Παρθένε, οργανώνεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και βρίσκεις λύσεις. Παράλληλα υπάρχει χώρος και για διασκέδαση. Το σουκού σου 1-8. Ζυγέ, ένα από τα πιο ευνοημένα ζώδια του διημέρου. Φλερτ, παρέες και όμορφες στιγμές γεμίζουν το πρόγραμμά σου. Το σουκού σου 1-9. Σκορπιέ, κάποια οικογενειακά ζητήματα θα σου ζητήσουν την προσοχή, Γιώργο. Μην κρατήσεις, Γιώργο,
0: έλα.
1: Μην κρατήσεις, λέει, την προσοχή μέσα σου και σε βαραίνει. Το σουκού σου 1-5. Το ξώτη.
0: Έμα να πάρω και 5, τι με νοιάζει.
1: Το ξώτη, οι μετακινήσεις, συζητήσεις και οι γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Έχεις διάθεση να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και καλά κάνεις. Το σουκού σου 1-9.
0: Καλημέρα και στο φίλο που έλεγε ότι λοπεντάρια και εξάρια βάζει.
1: Ναι, εγώ και ρε. Οικονομικά και πρακτικά θέματα μπαίνουν σε καλύτερη σειρά. Το διήμερο σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Το σουκού σου 1-8. Υδροχόε, το Σάββατο είσαι στο επίκεντρο, αλλά πιο ευαισθητούλης. Την Κυριακή χρειάζεται προσοχή στα έξοδά σου. Το σουκού σου 1-7. Και ψαράκια, η Κυριακή σε ευνοεί ιδιαίτερα και σε γεμίζει διέστηση και έμπνευση. Κατάλληλο διήμερο για ξεκούραση, αγάπη και ψυχική ανανέωση. Το σουκού σου 1-10.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
6: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης,
3: νέο τραγούδι.

0: πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσης. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
8: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσει.
8: Destral AVE, αφή δεδούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950-35005.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22230-58-220.
11: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
12: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
13: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
19: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Μάτια μου.

μία υπέροχη Παρασκευή έχει ξεκινήσει. Εγώ μόλις ήρθα στην παρέα σου να σου πω την καλημέρα μου. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Το ξέρεις ότι είμαστε εδώ καθημερινά να ακούσουμε μουσική, να ακούσουμε επιτυχίες, να πούμε και τα νέα μας. Περιμένω για να κάνουμε λίγο σουσού στο Viber στο 697-800-1048. Δυναμώνεις ένταση και πάμε για πολλές επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλειστά αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω-γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: αγαπώ.
1: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Με γίνει σουσούρο, μας πήρανε καμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω...
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: μισή ζωή.
1: Σου καφέ με 104,8. Νίκος Βέρτης και μου έλειψες πολύ. Και εμένα ξέρεις τι μου έλειψε πολύ και τι θα ήθελα αυτή τη στιγμή. Άλλο ένα παγωμένο καφεδάκι, γιατί είμαι και με λίγες ώρες ύπνο. Παιδιά, 4 ώρες, γιατί έφτιαχνα τα χειμωνιάτικα ρούχα με τα καλοκαιρινά τα βόλευα. Και ξέρεις που θα πιεις πάρα πολύ ωραίο καφέ. Queen Vanilla, μακαρίου 13. Δεν έχει μόνο γλυκά, παγωτά και βάφλες, τα οποία είναι υπέροχα, αλλά και κοκτέιλάκια που μπορείς να πιεις και το απογευματάκι. Έχει και πάρα πολύ ωραίο καφέ και έχει και πάρα πολύ ωραία θέα. Εκεί θα ήθελα να είμαι τώρα. Queen Vanilla, μακαρίου 13, στην παραλία Χαλκίδας, και να γναντεύω τη θάλασσα. Και μιας και λέω θάλασσα, σου έχω αναβήσει και Αιγαίο που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, και εγώ επιστρέφω.
2: Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe, σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
4: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Στίβ Τέσσερ. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remade the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό. Plan B και οδός ονείρων.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
1: Η ώρα είναι 11:30.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι!

Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. 23 βαθμοί Κελσίου, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τέλος η βροχούλα. Αυτό ήταν ό,τι είχαμε χθες, ό,τι είδαμε τις επόμενες μέρες θα χύλιο. Θα έχει υψηλή θερμοκρασία και εννοείται θα πάμε για μπανάκι. Αν θέλεις και εσύ λοιπόν να πάρεις καινούριο μαγιό, γυναικεία μαγιό θα βρεις με μείον 30% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Έχει και μαγιό και για άντρες και για γυναίκες και φυσικά και για παιδιά, όπως και εσόρουχα αλλά και μπιτζάμες. Ανδρικές μπιτζάμες η δεύτερη με μείον 40% έκπτωση, πάλι σε επιλεγμένους κωδικούς. Τρέξε να προλάβεις υπέροχη ποιότητα, υπέροχα υφάσματα, υπέροχη εφαρμογή Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Αναστασία και βρέχει, έτσι για να θυμηθούμε λίγο τη χθεσινή ημέρα. Και αμέσως μετά Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις. Στο FM 104,8 η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Oh.

0: ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό αφιερωμένο στην ουρανία στο καφέ με 104,8. Και παιδιά, έρευνα δείχνει ότι το 91% των ανθρώπων δεν είναι πλέον φίλοι με κάποιον που παλιά θεωρούσαν κολλητό τους. Νομίζω ότι αν το σκεφτείς, όλοι έχουμε ένα φίλο, είχαμε βασικά ένα φίλο που μιλούσαμε πάρα πολύ έντονα ή βγαίναμε σε κάποια περίοδο της ζωής μας. Παιδιά, οι άνθρωποι αλλάζουν, εγώ αυτό έχω καταλήξει, και δεν ταιριάζει σε όλες τις φάσεις της ζωής σου με τα ίδια άτομα. Κάποιοι αλλάζουν, μπορεί να αλλάξεις κι εσύ και να ξυπνήσεις μία μέρα και να πεις ότι τελικά εγώ δεν μπορώ να κάνω παρέα με αυτό το άτομο, ή μπορεί και απλά να απομακρυνθείς σιγά σιγά χωρίς καν να το καταλάβεις. Στο καφέ με 104,8, Μιχάλης Χατζηγιάννης, και παρόλο που είναι μέρα, εμείς θα βάλουμε φωτιά στη νύχτα. Υπέροχο τραγούδι, εννοείται το ξέρω απ' έξω. Μάθε το κι εσύ μαζί μου για να μπορούμε να το τραγουδάμε παρέα.

0: φωτιά στη νύχτα.
1: Κάθομαι εγώ εδώ πέρα, δοκιμάζω κάτι γυαλιά ηλίου που έχει, τραγουδάω, χορεύω. Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον θα περάσω μία βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα να δοκιμάσω όσα ζευγάρια γυαλιά θέλω, γιατί είμαι σε φάση που ψάχνω κι άλλο ζευγάρι γυαλιά, παιδιά. Ποτέ δεν μου φτάνουν τα γυαλιά ηλίου, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε αν είσαι κι εσύ σε φάση να αλλάξει τα γυαλιά ηλίου σου ή τα γυαλιά οράσεό σου, παίρνα μία βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι θα ασχοληθούν μαζί σου, βρε παιδί μου. Δεν είναι ότι σε αφήνουν μόνο, κατάλαβες, ελεύθερο και λες, α, εγώ θέλω αυτό. Θα σου πούν τη γνώμη τους, θα βρεις το κατάλληλο γυαλί για σένα, αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει και σου πηγαίνει. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου στον Shock FM 104,8.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-21-60-46-92.
9: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Μαρία, τι είπες?
12: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
11: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα.
12: Πάμε Optics Poly.
10: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22-21-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
0: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Μπορεί να είμαι με λίγες ώρες ύπνο, όμως παιδιά, είναι Παρασκευή. Και τι καλύτερο από την Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είμαστε 5 του Ιουνίου, είμαστε εδώ στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, την καλησπέρα μου στην Αθανασία, στον Ιωάννη, στην Ουρανία, αλλά και στο Γρηγόρη 697-800-1048. Το τηλέφωνο του Viber, περιμένω και το μήνυμά σου. Εννοείται δυναμώνει ένταση. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Και αμέσως μετά ολοκένουργιος Γιώργος Σαμπάνης. Αποκλειστικά θα το ακούσεις μόνο εδώ.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8. Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Με τα φωτάνη σταγμένα και
2: Γιώργαρα μου, για πάρτι σου. Και όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι. Ποιος το λέει αυτό, ξέρεις?
3: Καλά τιμόνια να έχετε. Νταλάρας.
2: Νταλάρας, όχι. Αν μου το βρεις θα σου δώσω 148 ευρώ με τριτά.
3: Έλα τώρα, είναι το ξέρω.
2: Πρώτη εκτέλεση θέλω να πεις, το έχουν πει όλοι οι καλλιτέχνες.
3: Πουλόπουλος.
2: Πουλόπουλος.
3: Βοσκόπουλος.
2: Ποιος το λέει?
3: Μακεδόνας.
2: Μακεδόνας. 200 ευρώ άμα το βρεις.
3: Φιδικότσις.
2: Φιδικότσις. 300 ευρώ άμα το
3: βρεις. Τερλέγκας.
2: Τερλέγκας. 500 ευρώ άμα το
3: βρεις. 500 ευρώ, Χριστέ μου, είναι πολλά. Περίμενε, το ξέρω καλέ.
2: Ένα μισθό ακόμα τώρα.
3: Ένα μισθό ακόμα.
2: Ναι.
3: Στείλτε λίγο, ποιος το λέει!
2: Γιώργος Αρίς το λέει, δεν θα το βρίσκα
3: ούτε σε ένα μήνα.
2: Θα έβαζα εγώ κάτι που θα βρίσκες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Στο καφέ με 104,8 και παιδιά, έχω πλάνο για το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ σοβαρό πλάνο. Θα σηκωθώ αρχικά να πάω για την κεραμική μου, όπως πηγαίνω κάθε Σάββατο. Αμέσως μετά θα πάω Queen Vanilla Μακαρίου 13 να πιω εκεί τον καφεδάκι μου, το καφεδάκι μου. Να φάω και το παγωτό μου, γιατί θέλω παγωτό οπωσδήποτε, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι. Οπότε Queen Vanilla Μακαρίου 13 εκεί στην παραλία Χαλκίδας. Και αμέσως μετά, με το μαγιό που θα έχω πάρει, εννοείται από Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα, θα πάω να ρίξω και μια βουτιά στη θάλασσα να το ευχαριστηθώ, να κάτσω να κάνω και την ηλιοθεραπεία μου. Μαγιό και αντρικά και γυναικεία αλλά και παιδικά θα τα βρεις εκεί, Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Τρέχει προσφορά γυναικεία μαγιό με μείον 30% σε επιλεγμένα.

0: ορεινούς κωδικούς, αλλά και ανδρικές πιτζάμες, η δεύτερη με μείον 40% έκπτωση, πάλι σε επιλεγμένους κωδικούς, οπότε πήγαινε να ψωνίσεις τα απαραίτητα. Θοδωρής φέρεις και είπες, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω με διαγωνισμό, οπότε μείνε συντονισμένος.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείου για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Husk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
13: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
14: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
15: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Εδώ είμαι, επέστρεψα για να σου δώσω προσκλήσεις όπως σου υποσχέθηκα. Σου έχω διαγωνισμό. Συναυλία αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα αυτή τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Θα είναι ο Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Steve Teaser και με τη συμμετοχή του Γιάννη Ζουγανέλη. Opening Act Remade the Band, προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr, στο γαλατικό χωριό, στο Plan B αλλά και στην Οδό Ονείρων. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι και εσύ σε αυτή τη συναυλία αφιέρωμα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη στην συναυλία στο Viber του Zox στο 697-800-1048. 697-800-1048, μου στέλνεις ονοματεπώνυμο, μου στέλνεις τη λέξη συναυλία και ίσως είσαι ένας από τους 6 τυχερούς που θα έχουν δωρεάν πρόσκληση. Μόνο αυτό έχεις να κάνεις, τίποτα άλλο. Δυναμώνεις ένταση γιατί έρχεται στα Βέντο και αναδρομικά.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Λοιπόν, κορίτσια μου, η νέα τάση και το νέο δείγμα, λέει, πολυτέλειας είναι τα φυσικά άβαφα νύχια. Δηλαδή, όσο πιο απλά, τόσο πιο sick, τόσο πιο πλούσιο, δηλαδή, θεωρείται το look. Εγώ πάντως, όταν είχα γεννήσει, που τα είχα τελείως άβαφα, δεν ένιωθα καθόλου εκατομμυριούχος, να σου πω. Μάλλον έχω συνηθίσει λίγο χρώμα, λίγο μανικιούρ, λίγο το κάτι παραπάνω. Εσύ θέλω να μου πεις τι προτιμάς. Μου στέλνεις το μήνυμά σου στο 697-800-1048 στο Viber του Σοκ. Έρχεται τραγουδάρα, Σοκ FM 104,8. Θα το χορέψουμε, θα κάνουμε χαμό, θα τα σπάσουμε, γιατί έρχεται η Ρία Ελληνίδου, παιδιά, με το Σαφάρι. Ένα τραγούδι που μου έχει κολλήσει πραγματικά στο μυαλό. Εκεί που κάθεσαι και μιλάς, δεν σου έχει τύχει και σένα. Από μέσα μου τραγουδάω, το μυαλό μου κάνει Σαφάρι. Για δύναμο σε ένταση, θα κάνει και το δικό σου μαζί με το δικό μου.

0: δεν θα σου έβαζα αυτή τη τραγουδάρα. Φυσικά τα ακούμε όλα εδώ, παιδιά, και ειδικά ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Στο καφέ με 104,8. Και να σου πω κάτι. Τα γυαλιά πολλές φορές είναι από αυτά που τα φοράμε κάθε μέρα, αλλά δεν δίνουμε και τόσο πολύ σημασία για το πόσο πολύ επηρεάζουν την εικόνα μας. Δηλαδή, βλέπεις κάποιον έξω και δεν δίνει, ρε παιδιά. Πάντα δίνει κάτι, το κάτι παραπάνω το γυαλί. Οπότε, αν θέλεις και εσύ καινούργια γυαλιά Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, να σου πω ότι τρέχουν εκτόσεις όλο το χρόνο. Να σου πω ότι τα παιδιά είναι εκεί να σε εξυπηρετήσουν, να σου δώσουν ό,τι ακριβώς θέλεις. Να δοκιμάσεις όλα τα γυαλιά στο μαγαζί μέχρι να βρεις αυτό που πραγματικά σου πηγαίνει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 80 853.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Γιώργος Σαμπάνης.
1: Νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
6: Άρα ξεκινάμε.
5: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
6: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
8: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
7: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Υπέροχο μεσημεράκι Παρασκευή. Είμαστε εδώ, παρέα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Μην ξεχνά ότι σου έχω διαγωνισμό. Σου δίνω 6 προσκλήσεις για τη συναυλία του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Το μόνο που έχει να κάνει είναι ονοματεπώνυμο στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Συνεχίζουμε με πολλή μουσική. Έρχεται Χρήστο Μάστορα με Μαργαρίτα. Και συνεχίζουμε με Διονύση Σχοινά από τα παλιά. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Εγώ θα λέω το είδος οργασμού, εσύ θα μας κάνεις τον τρόπο. Υπάρχουν διάφορα είδη οργασμού, όπως ο θρησκευτικός που είπαμε νωρίτερα, ποιος είναι.
2: Ω Θεέ μου.
1: Okay.
2: Ω Θεέ μου.
1: Δεν είναι τραγούδι.
2: Ω Θεέ μου.
1: Ωραία, πάμε στον γεωγραφικό οργασμό.
2: Πού πάω? Βρες τον. Δυτικό ανατολικά. Κάσε λίγο αριστερά πάνω.
1: Ο οργασμός αυτοκτονίας.
2: Με τελείωσε. Α! Με σκότω.
1: Ο οργασμός της δολοφονίας.
2: Πιου, πιου, πιου.
1: Τι είναι να κάνει σεξ, του κάνει πιου, πιου, πιου.
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτά που.
1: Θα χωρίσετε γιατί όταν παίζετε με πιστόλια είναι μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ο θετικό οργασμό ποιο είναι? Ναι.
2: Συν, συν, συν, συν.
1: Ναι, σου λέω μια ώρα. Ναι, ναι, ναι. Ο αρνητικό?
2: Μείον, μείον. Όχι, όχι.
1: Με το μείον, συν. Με ένταση δουλεύει το δικό σου το κομπιουτεράκι. Βάλε συν. Δεν θα πω τι άλλε. Τη Δευτέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Και γενικά για αυτές τις μέρες, γιατί εγώ, παιδιά, είμαι σε μια φάση που θέλω κάθε βράδυ, κάθε μέρα να βγαίνω. Δηλαδή, με έχει πιάσει αυτό το mood, αυτό που μας πιάνει όλους το καλοκαίρι. Queen Vanilla Μακαρίου 13, εκεί θα πας και θα είναι με τη θέα την παραλία της Χαλκίδας για να φας υπέροχα γλυκά, υπέροχες γεύσεις σε παγωτό. Πάρα πολύ ωραία κοκτέιλς έχουν βγάλει, κάτι κοκτέιλς που είναι τα, θα τα πιεις μόνο στο συγκεκριμένο μαγαζί. Queen Vanilla Μακαρίου 13 και μπορείς να πας και από νωρίς το πρωί να πιεις και το καφεδάκι σου. Μένεις εδώ, Σοκ FM 104,8 έρχεται σε πολύ λίγο. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, αφιερωμένο στο Στέφανο.
1: Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε,
6: προσέχουμε,
5: προνοούμε,
6: προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro, Ερμού 51, τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι, τι εννοεί?

0: ύψιλος.
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
0: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω, Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είστε έτοιμοι?
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8. Σήμα.

Στο καφέ με 104,8, φουλ καλοκαιρινό τραγούδι, φουλ καλοκαιρινή διάθεση. Και μιας και έχουμε γενικά καλοκαιρινή διάθεση, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να δούμε λίγο για τα μαγιό μας. Και επειδή όλοι θέλουμε ένα μαγιό να μας πηγαίνει, να μας βολεύει, να νιώθουμε άνετα όταν το φοράμε, Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις μαγιό πραγματικά για όλη την οικογένεια, γυναίκες, άντρες και παιδιά. Να σου πω ότι έχει μείον 30% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς για τα γυναικεία μαγιό και μείον 40% η δεύτερη πιτζάμα στις ανδρικές, πάλι σε επιλεγμένους κωδικούς. Οπότε τρέξε να προλάβεις Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θοδωρής Φέρης και Πλάτη έρχεται αμέσως τώρα. Σου έχω και Γιώργο Κακοσέο, ο καθρέφτης. Πραγματικά είναι ένα τραγούδι, παιδιά, που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το περίμενα ότι θα μου κολλήσει και αυτό. Στο καφέ 104,8.

Τι τραγουδάρα από Έλενα Παπαρίζου και Αναστάσιο Ράμο. Αν με δεις να κλαίω. Στο καφέ με 104,8 και παιδιά, έχει ανοίξει ο καιρός. Το καταλαβαίνουμε. Ο ήλιος είναι πραγματικά πιο έντονος από ποτέ. Οπότε είναι η καλύτερη στιγμή. Αν θέλεις να κάνεις μια καινούργια αγορά, δηλαδή να αγοράσεις ένα καινούριο γυαλιά ηλίου, τώρα είναι παιδιά η περίοδος. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις εκπτώσεις όλο το χρόνο. Θα βρεις πάρα πολλές όμορφες επιλογές, μοντέρνα σχέδια, κλασικά σχέδια, πραγματικά για όλα τα γούστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας και να μην βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Έρχεται Νίνο και τι κάνεις αμέσως τώρα. Και εγώ θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Σου θυμίζω ότι σου δίνω 6 προσκλήσεις για τη συναυλία του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα τη Δευτέρα. Προλαβαίνεις λίγο ακόμα.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Μιχάλης Ρακιτζής με ένα αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά, δικό σου για πάντα, αφιερωμένο στην Αναστασία, στην Άννα και στη Μαρία που είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούν. Ζω καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Επέστρεψε για να σου πω τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 6 προσκλήσεις για τη συναυλία για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα αυτή τη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Να πω συγχαρητήρια στον Νίκο, στον Βασίλη, στον Κώστα, στη Ζωή, στον Γιώργο αλλά και στη Μαρία. Αρκετοί άντρες, παιδιά, αυτή τη φορά. Συγχαρητήρια, εννοείται θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα στον καθένα ξεχωριστά. Στο καφέ με 104,8, όπου και αν είσαι, όπου και αν πας αυτό το Σαββατοκύριακο, μας ακούς μέσα από το FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
13: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Bar and Water Ski Park.
14: Πολιτικά ευβίας.
15: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
3: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
16: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς.
3: Ναι.
2: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
3: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω.
2: Και εσύ, παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι. Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία, εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω.
3: Δεν σε τσίπησε καμία.
2: Με κοιτάνε.
3: Τέλει, φίλοι μας είναι αυτή η τσούχτρα.
2: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
8: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
13: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Steve Tesser. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remade the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό, Plan B και Οδός Ονείρων.
14: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
15: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
16: Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: βρίσκεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
10: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: C'est toi que je veux.
12: Le cinéma.
13: Your life belongs to
12: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν βγαίνεις σε ένα ραντεβού,
2: ναι,
1: το οποίο ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει πιθανότητα για σεξάκι, τι εσώρουχα θα βάλεις?
2: Να.
1: Μάλλον δεν θα βάλω.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουν το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο,
4: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω, 40% έκπτωση.
5: Optics Poly, για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδείας.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία,

0: Από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
1: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
1: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
0: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
0: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Είστε έτοιμοι?
9: Πάμε τώρα δυνατά!
10: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
8: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 2295 35005.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: διαδρομικά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
3: Το σερταράκι που βάζουμε CD και DVD.
2: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
4: Ναι, ρε Νικόλα!
3: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
4: Ναι,
2: ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
3: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
2: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
3: Θα σα βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Και ναι. Ε, ναι. Μην το πω πολύ δυνατά.

0: απόθυμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέμ 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική

0: αρχίζει εδώ.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα.

0: αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Εινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: Ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα Επίπτων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
12: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
13: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
14: Πολιτικά ευβίας.
15: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
16: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
15: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
16: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα με πεις καμιά βλακία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, τόσο εμένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
1: Δεν θα με πλετάρει κανένας
3: εμένα σήμερα.
1: Καλένε, και εγώ
3: θέλω
1: να με πλετάρει.
3: Δεν
1: με πλετάρει
3: κανείς. Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
3: Σοκ FM απογεύματα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είστε στα καλύτερα χέρια σήμερα, Παρασκευή απόγευμα. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
2: Ελένη Φούρλη.
0: Ή αλλιώς Σοκ Απογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 8. Νομίζω ότι φτιάχνουμε λίγο την ψυχική σας υγεία.
2: Βέβαια.
0: Ή τουλάχιστον προσπαθούμε να τη φτιάξουμε, να γίνει ακόμα καλύτερη.
2: Βεβαίως. Και μπορείτε να στείλετε, παιδιά, και στο Viber ό,τι θέλετε, και φωτογραφίες και βίντεο και ηχητικά, ό,τι γουστάρτε, είναι τσάμπα, είναι δωρεάν. Ό,τι και να στείλετε δεν χρεώνεται καθόλου, παιδιά. Πού το έχεις αυτό, Ελένη?
0: Πού το έχω ξαναδεί? Έλατε, μόνο στο Viber.
2: Μπράβο, στο 697-800-1048.
0: Σήμερα θα μάθετε πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ στα Σοκαπογεύματα. Καταρχάς θα μάθετε πώς θα αποκτήσετε παραπάνω χρήματα, αρκεί βέβαια το πορτοφόλι σας να έχει το σωστό χρώμα. Επίσης, τα τρία ζώδια που είναι οι απόλυτοι καλοφαγάδες, όπως και νέα έρευνα, κάτι λέει για τους κοντούς και τους ψηλούς. Ποιοι τελικά ζουν περισσότερο, οι κοντοί ή οι ψηλοί? Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη αποκλειστικά εδώ στον Σοκ FM 104,8 και εννοείται ότι τα καλύτερα έρχονται εδώ μέχρι τις 8.
4: Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.
5: Όσο και να

0: Όσκαρ 2027. Πρόσκληση, λέει, υποβολής υποψηφιοτήτων για την ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Έχεις καμία πρόταση?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Ποια ταινία να στείλουμε στα Όσκαρ 2027?
1: Κάποια της Βουλιουκλάκη.
0: Τι λες, μωρέ?
1: Ξέρω εγώ.
0: Κάποια έτσι που πάει το μυαλό σου, δεν ξέρω. Και πρέπει τι να έχει, τι περιεχόμενο να έχει τώρα αυτή η ταινία, ποιος ξέρει.
1: Ναι.
0: Μητσοτάκης στη στρατιωτική φυτεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φίλων, τα είπαμε και χθες. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, με τη σύντροφό μου είμαστε μαζί 13 ολόκληρα χρόνια και θέλει να δει, λέει, όποιον με βρίζει.
1: Ναι,
0: τι γλυκό!
1: Ναι.
0: Τι γλυκό! Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Taylor Swift για το Toy Story 5, το σπάνιο βίντεο από τα παιδικά της χρόνια. Κουκλίτσα, ήταν κούκλα είναι.
1: Ναι,
0: η Taylor. Το πρώτο οικιακό ρομπότ Butler έρχεται το 2027.
1: Σόπα,
0: φτιάξε καφέ.
1: Φτιάξε, έλα το, έλα. Ναι, τι θέλετε.
0: Εγώ τα φοβάμαι τα ρομπότ.
1: Γιατί εσύ?
0: Πώς είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, κατσαριδοφοβία, πουλοφοβία.
1: Πουλοφοβία.
0: Ναι, που φοβούνται τα πουλιά.
1: Έχεις πουλοφοβία?
0: Εγώ όχι.
1: Τέλειο.
0: Αλλά είναι κάποιοι άλλοι που έχουν.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι και. Εγώ έχω ρομποτοφοβία. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Με φοβίζουν πάρα πολύ τα ρομπότ.
1: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι τώρα τα ρομπότ ρίχνουν κατικλωσίες από ό,τι έχω δει. Ναι, ρε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Λευτέρης Πανταζής. Το νέο επιχειρηματικό βήμα του στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζει όχι ένα που λέγαμε τις προάλλες. 4 σουβλατζίδικα ετοιμάζει. Αμέ. Ο Μάικλ Τζόρνταν με τη σύζυγό του στη Μύκονο σε χαλαρές στιγμές καπνίζοντας το πουρο του.
1: Α, πουρο.
0: Πολλά λεφτά.
1: Ναι,
0: έχει ένα γιότ, λέει, το οποίο κοστίζει περίπου 115 εκατομμύρια δολάρια.
1: Μόνο ρε, εσύ. Πόσο θα πληρώνει τώρα αυτός?
0: Τι μόνο, μωρέ. Ακριβό. Αυστραλία. Κατασχέθηκαν 100.000 κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης από εκτροφέα. Σε Master Hot σαν αυτές. Θα φτιάχνα κάτι συνταγές. Και στην Ινδία, viral το κόμμα, λέει, με μασκότ την κατσαρίδα και πάλι. Να του δώσουμε ιδέες στους δικούς μας εδώ, γιατί ετοιμάζονται και κόμματα.
1: Ναι, πάρα πολλά.
0: Ετοιμάζονται διάφορα κόμματα. Να, στην Ινδία για παράδειγμα, viral, λέει, το κόμμα με μασκότ την κατσαρίδα.
1: Εδώ τι να έχουμε, να έχουμε το φίδι.
0: Δεν ξέρω. Τα εκατομμύρια των ακολούθων στο Instagram, η πρώτη συγκέντρωση και ο αρχηγός του είμαστε η φωνή, λέει, των ανέργων. Με σήμα την κατσαρίδα. Για σκεφτείτε το και εδώ, για πείτε ρε παιδιά κι εσείς, να κάνουμε ένα κόμμα. Το σήμα είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό με την κατσαρίδα εμένα μου άρεσε τώρα. Και καλά για να μην την πατήσει, ας πούμε. Κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ότι η κατσαρίδα δεν παθαίνει και τίποτα. Μπορεί να έχει τέτοια έννοια.
1: Ναι,
0: το ότι ούτε πυρηνική καταστροφή.
1: Τίποτα, δεν κατσαρίδα
0: δεν παίρνει χαμπάρι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Εννοείται τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 697-800-1048. Και πάντα συντροφιά μας, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης έχει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για κόμμα, για σήμα κόμματος. Με σήμα το γαϊδούρι, λέει, τέτοια γαϊδούρια που είναι όλοι τους. Τι μας φταίει, μωρέ, όμως, και το έρμο το γαϊδουράκι, εδώ που τα λέμε. Τι μας φταίει το έρμο το γαϊδουράκι, το οποίο βρίζουμε κιόλας στον κόσμο, είσαι γαϊδούρι και είναι τα πιο καλά ζωάκια τα γαϊδουράκια. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Πολλά, πολλά φιλιά. Κεφίρ.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Καλό... Τι μου κάνεις, κουκλάρα μου, πώς είσαι?
0: Καλά... Τι να κάνω, Παρασκευούλα σήμερα.
1: Παρασκευάρα. Να σου πω, βαμμένη.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Α, δεν έχεις.
0: Από το, από το πρωί είμαι έτσι. Είναι το φυσικό μου.
1: Να ξέρεις, λάμπεις, κοριτσάρα μου. Λοιπόν, να σου πω, να ξέρεις, θα σου αφαιρέσω ένα τραγούδι τώρα.
0: Τραγουδάκι?
1: Ναι, ναι. Θες να ξεκινήσεις από το κουπλέ ή να πάω κατευθείαν στο ρεφρέν? Γιατί άμα ξεκινήσεις από το κουπλέ, μπορεί να το κάνω και λάθος. Δεν ξέρω.
0: Βάλε το ρεφρέν καλύτερα για να μην καθίσουμε και 10 ώρες εδώ πέρα. Να πούμε, πρέπει να μας πεις και καιρό.
1: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, 1, 2, τι και. Κοριτσάρα μου, για σένα όλα τα λεφτά. Είμαι υπεύθυνος για ό,τι και ας συμβεί μετά.
0: Πάω, τέλειο, ποιο είναι αυτό?
1: Κάτσε να τελειώσω. Κοριτσάρα μου, σε θέλω για την πάρτι μου. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι στο κρεβάτι μου.
0: Πού το πήγες, πού το έφερες, πάλι στο κρεβάτι κατέληξες, βρε άτιμε. Για πάμε να πούμε τον καιρό τώρα, γιατί είναι Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας. Αυτές οι καταιγίδες χθες μας άγχωσαν, η αλήθεια είναι. Ναι. Και εμείς θέλουμε ωραίο καιρό και ωραίες θερμοκρασίες στο σουκού.
1: Μπράβο, κανένα σχόλιο για το τραγούδι μου.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει, δεν έχω και φωνάρα, αλλά έχω κορμί.
0: Βρε, τελείωνε.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Χαλκίδα είναι στους 27 βαθμούς.
0: Ωραίο.
1: Αύριο θα φτάσει 32. Και Κυριακή 34.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τους σου ερχόμαστε. Χαμός θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
4: Γιώργο, θα φύγω.
3: Σου είπα κλείς τα αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο, που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το εδίο. Λοιπόν.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάρκεια.

0: κατάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
1: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
6: Αχιέχ. Summer Competition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Ναι, ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
3: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM
7: 104,8.
2: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
6: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
6: Τίποτα άλλο.
8: Σοκ FM απογεύματα.
4: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και σήμερα Παρασκευή δίνουμε και 6 προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία που θα γίνει αυτή τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Μία ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Τραγουδούν ο Διονύσης Τσακνής, τα Κίτρινα Ποδήλατα και άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες. Συμμετέχει βέβαια και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr, στο γαλατικό χωριό, στο Plan B και στην Οδό Ονείρων.
5: Εκεί θα πάμε.
4: Αν, καλά, εκεί θα είμαστε κι εμείς. Αν θέλετε κι εσείς να είστε εκεί εντελώς δωρεάν, ξεκινήστε να στέλνετε πολλά πολλά μηνύματα στο Viber 697-800-1048 με την ένδειξη συναυλία και το όνομα τεπώνυμό σας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Smoke FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: τραγουδάρα.
1: Εσύ, ναι, δεν υπάρχει.
0: Πολύ ωραία. Τι ντουετάρα ήταν αυτή. Πότε κυκλοφόρησε αυτό.
2: Έχω φάει κόλλημα εγώ μεταξύ με τι κυκλοφορίε.
0: Πότε κυκλοφόρησε αυτό.
1: Κάτι αυτό ψάχνω τώρα, δεν το βλέπω.
2: Δεν πειράζει, άμα δεν το βλέπει. Βάλει γυαλιά. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα πορτοφόλια. Τι σας έλεγα νωρίτερα, αν θέλετε να τραβάτε το χρήμα σαν μαγνήτη στην τσάντα σας, γιατί με εμένα δεν ξέρω τι έχει τσάντα.
1: Ναι, τι έχει.
2: Και φεύγει συνέχεια. Τρίπια είναι το πορτοφόλι, είναι τρίπιο.
1: Δεν, το πορτοφόλι δεν φταίει.
2: Δεν μπορεί να μαζευτεί το χρήμα με τίποτα. Αν θέλετε λοιπόν να μαζέψετε χρήματα, να αποκτήσετε χρήματα, δείτε μήπως φταίει και το πορτοφόλι και κάτι γίνεται. Το χρώμα του εννοώ. Α. Διότι έρευνες τα φέραν από εδώ, τα φέραν από εκεί. Το Feng Shui, δεν ξέρω ποια άλλα.
1: Το Savoir-Vivre.
2: Μπράβο. Το Savoir-Vivre. Δεν ξέρω ποιοι τέλος πάντων και πόσοι μαζεύτηκαν και κάναν αυτή την έρευνα και το βγάλαν αυτό το αποτέλεσμα. Ότι το ιδανικό χρώμα για να έχετε πορτοφόλι, για να έχετε πολλά χρήματα πάντα μέσα σε αυτό, είναι το.
1: Το.
2: Πες το.
1: Ποιο?
2: Το χρώμα, ρε.
1: Να το πω.
2: Για, ξέρω το ξέρει.
1: Νομίζω.
2: Για πες.
1: Το κόκκινο.
2: Πού το βρήκες, ρε.
1: Ναι, αφού το πες πριν. Αλλιώς δεν το ξέρω.
2: Και δεν μπορούσε να πεις κάποιο άλλο.
1: Αφού μου πες να το πω.
2: Λοιπόν, το κόκκινο που λέτε είναι το χρώμα το οποίο έτσι φέρνει το χρήμα στο πορτοφόλι. Εγώ δεν έχω κόκκινο. Αυτό που πρέπει να αποφεύγει. Τώρα εξηγείτε δηλαδή γιατί δεν μένει το χρήμα εκεί. Αυτό που είναι απαγορευμένο εντελώς. Κοίτα, και το μαύρο λέει κάτι γίνεται. Και το καφέ και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Αυτό που είναι εντελώς απαγορευτικό και δεν πρέπει καθόλου να το έχετε στην τσάντα, σας πετάξτε το, δεν ξέρω τι το κάνετε.
1: Ναι.
2: Είναι το μπλε πορτοφόλι.
1: Όποιος
2: έχει μπλε πορτοφόλι και αποχρώσεις του μπλε, διώξτε το, σκίστε το, πετάξτε το, διότι είναι το χρώμα λέει που αποθεί το χρήμα, όπως επίσης μας διώχνει και την ενέργεια από πάνω μας το μπλε πορτοφόλι.
1: Ρε, εγώ σκέφτομαι τώρα έτσι, να πάω τώρα στην τράπεζα, ωραία, και να βγάλω κόκκινο πορτοφόλι. Δηλαδή δεν θα είναι κάπως.
2: Ίσα ίσα θα πούνε, κοίτα να δεις το παιδί πόσο του αρέσουν τα χρώματα, ζωντανός οργανισμός.
1: Καλέ, ναι.
2: Εν τω μεταξύ, αν ανοίξει την τσάντα μου τώρα θα δεις μέσα ότι έχω μπλε πορτοφόλι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ακριβώς μπλε, είναι απόχρωση του μπλε, πετρόλ.
1: Πέτα το.
2: Εννοείται, τι, είναι και ακριβό τώρα. Τι να κάνω.
1: Δώστε σε έναν εχθρό σου.
2: Σωστό. Για στείλτε μήνυμα, τι χρώμα είναι το πορτοφόλι σας. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Μάτια μου.

0: Νόη μου.
1: Ακούστε τι θα κάνουμε τώρα το Σαββατοκύριακο. Θα μαζευτούμε όλη παρέα. Θα πάμε μέχρι τα πολιτικά. Θα πάμε εδώ ένα πέταγμα είναι. Ναι. Ένα αυτοκίνητο θέλετε, δύο αυτοκίνητα θέλετε, τρία αυτοκίνητα. Θέλω να είμαστε μεγάλη παρέα. Να πάμε στο Tous Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβίας. Θα νοικιάσουμε σκάφος, δεν χρειάζεται και δίπλωμα, σούπερ παιδιά. Και θα φύγουμε ήρεμα στη θάλασσα. Θα δούμε τις ομορφιές, θα δούμε ωραίες παραλίες. Θα γίνει χαμός αυτό το σουκού στο Tous στα πολιτικά Ευβίας. Όλο το Σαββατοκύριακο θα είμαστε εμείς εκεί. Εσείς, για ελάτε μαζί μας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
4: Oh! Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
13: Για το πρωινό σου ξεκίνημα,
0: Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δεδούσι. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Δεδούση. Η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και εσείς είστε στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Εδώ είμαστε, οι αλλιώς σοκαπογεύματα, έως τις 8 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και τώρα έτσι πάρα πολύ γρήγορα, τα τρία ζώδια που είναι οι απόλυτοι καλοφαγάδες. Oh. Εσύ πιστεύεις θα είσαι μέσα σε αυτά τα τρία ζώδια?
1: Καλοφαγάδες, δεν νομίζω.
0: Δηλαδή καλύτερα να τους δίνεις που λένε παρά να τους ταΐζεις. Τρώνε πολύ, ρε παιδί μου, είναι φαγανά αυτά τα ζώδια.
1: Εγώ τρώω πολύ.
0: Άρα είσαι καλοφαγάς.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είμαι εκεί.
0: Ναι, τι ζώδιο είσαι, είπαμε?
1: Κρυός.
0: Συγγνώμη. Όχι, δεν είσαι.
1: Λοιπόν,
0: καλοφαγάδες και πολύ έτσι φαγανά ζωδιάκια είναι αυτά. Είναι οι Ταύροι, ζωή να έχετε. Είναι οι Καρκίνοι και είναι και οι Παρθένοι. Εγώ ξέρω έναν Παρθένο που τρώει πολύ.
1: Ποιο να?
0: Εντάξει, δεν το ξέρεις, εγώ το ξέρω. Ταύροι, Καρκίνοι και Παρθένοι. Τα τρία ζώδια που ζωή να έχουν τρώνε πάρα μα πάρα πολύ. Σήκω να χορέψουμε!
1: Τι έγινε?
0: Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και οι καμπάνες.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Και με λίγα λόγια και χωρίς τίποτα παραπάνω, οι κοντοί ζουν περισσότερο.
1: Τι λες, ρε.
0: Και κάπως έτσι ολοκλήρωσα την έρευνά μου.
1: Ορίστε,
0: τι να πούμε τώρα, να λέμε πολλά. Αυτό βγάλανε οι επιστήμονες. Ποιοι ζουν περισσότερο, οι κοντοί ή οι υψηλοί? Άντρες. Ναι. Οι κοντοί λοιπόν είναι αυτοί που ζουν περίπου 10 χρόνια περισσότερο από τους ψηλούς. Ευχάριστο αυτό, αλλά οι κοντοί λέει έχουν άλλα πράγματα. Δεν βγάζουν πολλά χρήματα. Ενώ οι υψηλοί λέει βγάζουν περισσότερα χρήματα.
1: Και έχουν το ύψος αλλού.
0: Οι κοντοί άντρες επίσης, έτσι μιας και το έχει πάρα πολλά για τους κοντούς, οι κοντοί άντρες επίσης προτιμούν ψηλότερες γυναίκες. Ενώ οι ψηλοί άντρες προτιμούν πιο κοντές γυναίκες. Κοίτα τώρα μπάχαλο εδώ πέρα.
1: Ισχύει αυτό?
0: Όντως ισχύει. Γιατί εσένα, εσύ που είσαι πιο κοντός, ή μάλλον είσαι κοντούλης, η γυναίκα σου είναι πιο ψηλή.
1: Σιγά μωρέ, εσύ είναι πιο ψηλή, λες, είναι 2 μέτρα.
0: Είναι, είναι πιο ψηλή.
1: Δύο πόντους είναι πιο ψηλή.
0: Έχει σημασία οι δύο πόντοι, ξέρεις πόσο σημαντική είναι?
1: Ναι, ναι, στο ταπούνι. Άσε μας πόντο τώρα.
0: Είναι ψηλότερη, αυτό έχει σημασία. Μην πας να το κρύψεις τώρα. Άρα η έρευνά μου έπεσε μέσα. Οι κοντοί άντρες όπως είσαι εσύ επιλέγουν ψηλότερες γυναίκες και οι ψηλοί άντρες επιλέγουν πιο κοντές γυναίκες. Τελείωσε. Και πάντα τα λέω πάρα πολύ ωραία σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γεια σου Αντρέα, καλησπέρα, πολλά πολλά φιλιά. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Βιβί. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας είναι εδώ στον Σοκ FM 104,8.

καλύτερη. Σοκ FM 104,8.

0: Καλά, σας έχω μία συνταγή για το Σαββατοκύριακο. Δεν θα ξέρετε, θα σας τρέχουν τα σάλια.
1: Μπράβο, θα μας κοπεί η όρεξη πάλι. Έλα, πέστε.
0: Όχι, ρε, εσύ, γιατί, αφού πάντα λέω υπέροχες συνταγές.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Η συγκεκριμένη νοστιμιά που έχω τώρα, που έχω για το Σαββατοκύριακο, είναι δημοφιλή στους κατοίκους του Κεντάκι και πιο συγκεκριμένα σε όσους, λέει, βρίσκονται και κατοικούν στα Απαλάχια Όρη. Πού είναι τα Απαλάχια Όρη, δεν ξέρω. Ναι. Τρώγεται μαγειρεμένο αυτό που θα σας πω μαζί με αυγά. Κρατήστε, βάλτε στην άκρη τα αυγά.
1: Αυγά κανονικά, ενώ... έτσι.
0: Κανονικά αυγά.
1: Έτσι,
0: τι αυγά.
1: Όπως η σοκολατένια, εσύ.
0: Όχι, όχι. Κανονικά αυγά, ενώ μια παραλλαγή είναι, λέει, να γίνει και στιφάδο μαζί με το κρέας του. Mm. Αυτό που φτιάχνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι ο εγκέφαλος σκίουρου.
1: Εντάξει, τέλειο.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Πω,
0: μιλάμε
1: πω.
0: Για συνταγάρα. Εγκέφαλος σκίουρου. Θα μου πεις πού να βρω το σκίουρο. Γιατί.
1: Ναι, ωραία. Εσύ πολύ μικρός εγκέφαλος του σκίουρου.
0: Τι λες,
1: μεζεδάκι αυτό, αυτό είναι για ούζο κανονικά.
0: Έχεις δει στο Κεντάκι κάτι σκίουρους που έχουνε.
1: Και πώς θα τους φτιάξετε εσύ τους σκίουρους?
0: Πού να ξέρω, μωρέ, που τους πιάνουν τους σκίουρους και φτιάχνουν τον εγκέφαλο.
1: Με απόχη.
0: Αηδίες. Όπως και να έχει, εγώ τη συνταγή μου την έδωσα για το Σαββατοκύριακο. Αν έχετε κάποια καλύτερη, περιμένω μήνυμα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
3: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
4: Φύλλο.
3: Φύλλο αρσενικά. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
4: Γιώργο.
3: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριμπτό.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.

0: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
1: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
0: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
1: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
0: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
1: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
0: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
1: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
0: Stay salty.
2: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Steve Tesser. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remade the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό, Plan B και Οδός Ονείρων.
3: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
4: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα, χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
5: Στο κέφε μου απογεύματα.
6: Είμαστε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε για αυτό που δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.
7: Τι είπε?
6: Κατά τα άλλα, συμπαθητικός, υπέροχος, πανέμορφος. Ξέρουμε όλη τη σχέση του με την Κατερίνα Γερονικολού, η οποία μετράει χρόνια.
7: Ναι, το τυχερό.
6: Κρατάει χρόνια αυτή η κολονία. Και αυτή τυχερή. Και τα δύο ομορφόπεδα, θα έλεγα. Δήλωσε λοιπόν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και είπε, έτσι χωρίς να ντρέπεται, ότι η Κατερίνα δεν μαγειρεύει. Μας φέρνουν συνέχεια φαγητό στο σπίτι.
7: Πόσα καλέσαν delivery?
6: Λες ρε παιδί. Ρε εσύ αυτό τσίπι. Αυτό αμέσως σου πήγε το μυαλό? Πόσα λεφτά χαλάει? Έχει και χαλάει, δικαίωμά του. Το θέμα είναι ότι δεν τη λες αυτή την κουβέντα. Δεν προσβάλλεις έτσι τη σύντροφό σου.
7: Εντάξει μωρέ, δεν είπε και κάτι σιγά.
6: Πώς δεν είπε? Εμένα μου το είχε πει ο άντρας μου αυτό, θα είχα παρεξηγηθεί.
7: Εντάξει εσύ.
6: Που συμβαίνει, γιατί και σήμερα απ' έξω παραγγείλαμε.
7: Εντάξει, εσύ δεν προλαβαίνεις, είσαι και πολύ άσχολη.
6: Έτσι. Γιατί η Κατερίνα προλαβαίνει?
7: Πού να προλάβει, καλά κάνει η κοπέλα. Καλά κάνει και
6: πρόεδρε. Καλά κάνει. Εσύ είσαι στο σπίτι, πώς πάει? Όλα καλά, το delivery, αλλά εσύ είσαι τσίπης, τι ρωτάω?
7: Εσύ δεν πάλι καλά, μαγειρεύει και πεθαρά από κάτω.
6: Εσύ δεν έχεις τέτοια θέματα. Καλησπέρα, Στέφανε. Πολλά, πολλά φιλιά. Πάμε να ακούσουμε. Καλή επιτυχία. Δίνεις αύριο? Δίνει αύριο μάθημα. Καλή επιτυχία. Και σε όλα τα παιδιά. Αύριο Σάββατο.
7: Αύριο Σάββατο.
6: Ναι, δίνουν και αύριο.
7: Ναι, μπορεί να έχω η παράταση, ξέρω.
6: Σαββατιάτικα, λένε να έχετε το Θεό. Ναι, δίνουν και αύριο, παιδιά.
7: Τι λες,
6: δεν το πιστεύω. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Αντί να λέγαμε καλό Σαββατοκύριακο, τώρα δεν γράφεται από Δευτέρα. Δίνουν και αύριο.
7: Τι λες.
6: Εντάξει, καλή επιτυχία και όλα καλά θα πάνε. Πολλά, πολλά φιλιά.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Και να, παιδιά, μόλις έσκασε. Μόλις έσκασε, ποια χώρα, λέει, έχει τους πιο όμορφους άντρες στον κόσμο.
1: Έλα, ρε, μας εντόπισαν.
0: Έλα.
1: Μας εντόπισαν, λέω.
0: Θα ήθελες.
1: Τι δεν είμαστε εμείς.
0: Ποιοι εσείς?
1: Οι Έλληνες.
0: Α, όχι. Δεν είναι οι Έλληνες. Αλλά αυτοί που είναι, μπορώ να το επιβεβαιώσω.
1: Έλα,
0: διότι έχω πάει σε αυτή τη χώρα και το έχω δει με τα μάτια μου.
1: Έλα, το βρήκα.
0: Έχει πολύ ωραίους άντρες.
1: Στην Ιταλία.
0: Όχι.
1: Γαλλία.
0: Όχι. Όχι, Γαλλία, έχω πάει και εκεί. Αλλά...
1: Α, έλα, το βρήκα.
0: Έλα, πες το.
1: Στην Κίνα.
0: Καταρχάς, εκεί ολίδιοι είναι. Δεν έχω πάει Κίνα. Θα ήθελα να πάω. Παιδιά, οι Ισπανοί. Η Ισπανία κατατάχθηκε νούμερο ένα για το ότι έχει τους πιο όμορφους άντρες στον κόσμο σύμφωνα με καινούρια τώρα νέα κατάταξη.
1: Έλα,
0: μα τώρα σε παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε εμείς τώρα ωραίοι.
0: Όχι. Εντάξει, με την πιο ωραία η Ισπανία τώρα, τι θες να σου κάνω.
1: Ναι, Ελένη, Έλληνα έχεις πάρει όμως. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου τώρα.
0: Τι να κάνω, αν ήμουν στην Ισπανία. Είμαι στην Ελλάδα και πήρα Έλληνα.
1: Ναι.
0: Δεν βρίσκεις και πολλού Ισπανούς εδώ, ξέρω εγώ. Παιδιά, έχω πάει στην Ισπανία, να σου πω προσωπική ιστορία. Έχω πάει στην Ισπανία χρόνια πριν, αλλά δεν έχει σημασία. Και μας πήγαν έτσι, επειδή πήγα, ξέρεις, με group.
1: Ναι.
0: Πώς τα λένε αυτά, ταξιδιωτικό. Λοιπόν, μας πήγανε σε μια σπηλιά όπου βγήκε μέσα στη σπηλιά ένας πρωτόγονος Ισπανός.
1: Από πού είχε ξεμείνει αυτός?
0: Επειδή είναι πρωτόγονος, ενώ ότι είχε πολύ αντρουά έτσι χαρακτηριστικά. Μπράβο, ναι. Είχε μακριά μαλλιά, ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω και χόρεψε. Πώς το λένε, μωρέ, αυτό το χορό τον Ισπανικό?
1: Φλαμέγκο. Α, ο Φλαμέγκο είναι το πουλί.
0: Φλαμέγκο. Φλαμέγκο, νομίζω.
1: Βγήκε τη μία και χορέψε φλαμέγκο.
0: Και χόρεψε έναν τέτοιο χορό. Είχαμε μείνει όλες, είχαμε λυσάξει. Πώς δεν του ορμήξαμε, Παναγία μου, πώς δεν του ορμήξαμε. Τέλος πάντων, και τώρα μετά από τόσα χρόνια ήρθε έρευνα. Ποιος θα το έλεγε, το ότι οι Ισπανοί είναι οι ωραιότεροι άντρες, προσέξτε, του πλανήτη, όχι της Ευρώπης.
1: Εγώ δεν πιστεύω.
0: Του πλανήτη.
1: Επειδή σου χόρεψε τώρα ένας χορευτής. Άσε με, μιλάτε με αυτόν, εντάξει.
0: Πού να μιλήσω, καλέ. Ελένη, δεν ξηγέσαι, ωραία. Έρχονται κάτι μηνύματα τώρα στο Viber και δεν μου αρέσουν αυτά. Αλλά να, τώρα θα ακούσουμε Χρήστο Μάστορα.
1: Δεν είναι ο Μάστορας ωραίος?
0: Όχι, εντάξει. Ο Χρήστος Μάστορας είναι ωραίος.
1: Ναι, μα ναι.
0: Ο Χρήστος Μάστορας όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μαργαρίτα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Ρε παιδιά, πόσο πολύ έχει ομορφήνει η Έλληνα Παπαρίζου.
1: Το είδες.
0: Είδα είδες φωτογραφία, βίντεο, ναι, ναι. Είδα το μαλλί, το έχει κάνει έτσι. Πώς λέγεται αυτό, Ράστα.
1: Ράστα, ναι.
0: Πόσο πολύ τη πάει.
1: Οπα, άστε,
0: είναι δηλαδή σαν να έχει γυρίσει το χρόνο 20 χρόνια πίσω. Μπράβο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Χθες το είδα, εντάξει.
0: Πάρα πολύ καλή. Παιδιά, τι κράξη μου έχει πέσει στο Viber εν τω μεταξύ, επειδή είπα για τους Ισπανούς. Οι γυναίκες που είναι δηλαδή να με υποστηρίξουν, να πούνε ναι, ρε παιδιά, όντως οι Ισπανοί είναι πολύ ωραίοι άντρες. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πώς κάνετε έτσι, βρε. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα και σε όλα τα άλλα, παιδιά. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας και εννοείται θα πάμε στο Τουζ, όπου θα βρούμε μια μεγάλη πισίνα, καθαρό περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ υπέροχο, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα. Το τονίζω, υπέροχη κουζίνα. Καφέ, κοκτέιλ, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Και βέβαια κάθε Σαββατοκύριακο weekend party με DJ και χορό ατελείωτο.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι! Να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210, 20 145.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
13: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
14: Σάββατο 13 Ιουνίου η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
15: Είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 απογευματάκι Παρασκευής και περιμένουμε όλοι το όμορφο Σαββατοκύριακο που θα έρθει μπροστά μας, που είναι μπροστά μας. Έχω χάσει τα λόγια μου διότι το Viber έχει κατακλειστεί από ωραίους Ισπανούς.
1: Τι σου στέλνει φωτογραφίες.
0: Τι πάθατε ρε κορίτσια, ναι, ναι, μου στέλνει φωτογραφίες. Αντώνιο Βελάσκεζ.
1: Ποιος αυτός.
0: Πομπό, ένας ωραίος Ισπανός.
1: Τι είναι ρε παιδί μου, ηθοποιός, τραγουδιστής.
0: Α, ναι, ηθοποιός πρέπει να είναι.
1: Ηθοποιός
0: πρέπει να είναι, παίζει σε μια σειρά από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα φύγω τώρα από την Ισπανία όμως για να μην λέτε το ότι έχω κολλήσει εκεί και θα πάω στην Ταϊλάνδη. Πάλι με άντρα θα ασχοληθώ στην Ταϊλάνδη, ο οποίος με άντρα χαζό, δεν ξέρω, διότι πούλησε λέει τους όρχες του.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα τι έκανε ο τύπος.
1: Αχ, τέλειο.
0: Πούλησε τους. Όταν εννοείται πούλησε, τι εννοεί τους πούλησε.
1: Του πήρε κάποιο άλλο, ξέρω εγώ.
0: Το κόψανε δηλαδή.
1: Ενέρεση. Το έχει μόνο το πάνω.
0: Ού και αυτό με το ζόρι. Πούλησε τους όρχες του που λέτε για 2,7 εκατομμύρια για να τροποποιήσει το αμάξι του.
1: Έλα ρε, 2,7 εκατομμύρια πήρε.
0: 2,7 εκατομμύρια φαντάζομαι. Και δεν πήρε καινούριο αμάξι.
1: Ναι, εσύ το θέμα είναι σε ευρώ πόσο είναι τώρα.
0: Καλά λες, γιατί προφανώς είναι το ταϊλανδέζικο, όπως το λένε το νόμισμα, που δεν έχει αξία τα 2,7 εκατομμύρια. Άρα στη μαύρη αγορά τσάμπα τα έδωσε.
1: Ναι, εσύ σκέψε με το αριστερό όρχι πήρε α πούμε μια ερωτομή. Και με το δεξί πήρε μια εξάτμιση.

0: Καλησπέρα Γιώτα, καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα στην Κατερίνα η οποία μας λέει ότι έχει τρελή κίνηση έξω.
1: Σοβαρέ,
0: πού ακριβώς, αυτή τη στιγμή τώρα, 7 και 10 τη ώρα
1: είναι. Καλέσεις μηχανάκι. Δεν το φτιάξει ακόμα.
0: Ακόμα?
1: Ναι, ρε,
0: πόσο καιρό το έχει χαλασμένο το μηχανάκι?
1: Εντάξει, αυτό που έχει χαλάσει είναι 20 ευρώ, τέλος πάντων.
0: Και για 20 ευρώ, βρε τσίπη, δεν έχει πάει να φτιάξει το μηχανάκι?
1: Ναι, ρε, σε μου λέει, πήρε το μάστορα. Στο πά.
0: Όχι.
1: Πήρε το μάστορα το τηλέφωνο και τι μου είπε.
0: Τι?
1: Του λέω, μου χάλασε το μηχανάκι. Ωραία, μου λέει, πέρε το με τα πόδια. Ρε, του λέω, πας καλά!
0: Και τι να κάνει, να έρθει το πάρει και αυτό να το φτιάξει?
1: Ναι, μου λέει, δεν προλαβαίνει να έρθει να το πάρω.
0: Μα καλά, λέει ο άνθρωπος.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουν οι διάσημοι.
0: Τι κάνουν οι διάσημοι, μηχανάκια έχουνε, αυτοκίνητα έχουν, αγοράζουνε.
1: Έλατε. Λοιπόν, σταματήρια Τσιμτσιλή, αν έπεσε μια φωτογραφία, εμένα μεταξύ σταματήρια μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Σαν γυναίκα εννοείς, όχι σαν παρουσιάστρια.
1: Φωτογραφία, ανέβασε μια φωτογραφία έτσι με το ραντάκι, πολύ ωραία.
0: Ωραία παρουσιάστρια.
1: Ναι. Ο Σταν ανέβασε. Τι ακούγεται? Ο Σταν ανέβασε μια φωτογραφία που είναι στο γυμναστήριο.
0: Ω, ωραίος και ο Σταν, μπράβο.
1: Ναι, όλοι τώρα ξεκινάνε να ξεκινάνε γυμναστήριο.
0: Είσαι καλά, τώρα το θυμόμαστε όλοι. Με το που μπαίνει ο Ιούνιος θυμόμαστε ότι ήρθε καλοκαίρι. Θα βγάλουμε τις κορμάρες μας έξω και τρέχουμε στα γυμναστήρια και θα προλάβουμε να χάσουμε.
1: Τίποτα.
0: Τι χάσουμε, το χρόνο μας θα χάσουμε μόνο.
1: Ναι, και λεφτά, αν με ρωτάς.
0: Μανία με τα λεφτά.
1: Ναι, ρε, τέλος πάντων. Πόπι Μαλιωτάκι ανέβασε μια φωτογραφία τελικά σε ένα σκάφος.
0: Πόπι Μαλιωτάκι, αυτή η γυναίκα τι έχει κάνει?
1: Ρε, εσύ δεν είναι κουκλάρα.
0: Έχει βρει το ελιξίριο της νεότητας. Τι έχει κάνει η Πόπι?
1: Α, είπες μου εσύ.
0: Oh.
1: Κλαβδία κάνει λέιζερ στο πρόσωπο, από ό,τι βλέπω.
0: Έχει λέιζερ, ε? Ναι, γιατί για μουστάκι?
1: Δεν ξέρω εσύ. Μήπως για το άλλο, πώς λέτε από κάτω αυτό το πηγούνι?
0: Α, δεν ξέρω, τέλος πάντων,
1: ναι. Και...
0: εσύ το διαβάζεις κανονικά, θα έπρεπε να ξέρεις.
1: Δεν ξέρω που είναι αυτό το λέιζερ. Εσύ δεν κάνω λέιζερ.
0: Δεν γράφει κάτι.
1: Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε μια φωτογραφία στο αμάξι. Όλοι στα αμάξι ανεβάζουν, εντάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, και τέλος πάντων και τέλος Εφη Θόδη. Πω, πω. Ανέβασε ότι είναι μπροστά, πίσω βασικά αυτή. Μπροστά κάτι παϊδάκια.
0: Ναι. Έλα, ναι. Έτσι
1: και ο Δελέας δίπλα. Το ξέρει το Δελέαση.
0: Ποιο είναι?
1: Όλα, ωραία, ο Δελέαση. Ο τέτοιο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλησπέρα από την όμορφη Σκόπελο, μας λέει ο Γιάννης Μίτσος. Ο Γιάννης και ο Μίτσος δύο είναι. Πάμε για σχόλασμα. Άντε βρε παιδιά. Καλή ξεκούραση. Καλησπέρα και στην Ιωάννα. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Πάμε να ακούσουμε Πλάτη. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι και η ερμηνεία του Θοδωρή Φέρη είναι εκπληκτική.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Δεν πιστεύω να βρέχει έξω κεφίρ και να μην έχει πάρει μυρωδιά όπως χθες το απόγευμα τέτοια ώρα.
1: Όχι, εσύ άμα έβρεχε θα μύριζε. Τα μύριζε ενώ βροχή, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Η μυρωδιά της βροχής. Ωραία μυρωδιά αυτή. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα, πώς είσαι? Buenos días.
0: Ξεκίνησε στα ισπανικά,
1: Por favor, por favor.
0: Por favor,
1: Ναι. Gracias.
0: Ωραία.
1: Ό,τι ξέρω τώρα το λέω, τι να κάνω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπας και σε ρίκρο.
0: Έστω και με κάποιες ισπανικές λεξούλες κάνεις μια καλή αρχή, θέλω να σου πω.
1: Ναι, εντάξει, τι να
0: Μήπως έχεις και ισπανικές ρίζες.
1: Ισπανικές ρίζες δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Ναι, δεν έχω. Ισπανικές όχι.
0: Κρίμα.
1: Δεν ξέρω αν έχω καμιά φτιά, ξέρω.
0: Για πάμε στον καιρό τώρα και για weekend, τι θα έχουμε.
1: Πάλι δεν σε έριξα. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Με εντυπωσίασες όμως.
1: Ενέρεση.
0: Μπορεί να μην έπεσα, αλλά η αλήθεια δεν μπορώ να στο κρύψω, ότι εντυπωσιάστηκα.
1: Ναι, ναι. Χορεύω και αυτά τα, πώς λέγονται, τα μπατσά. Όχι, περίμενε.
0: Φλαμέγκο.

0: Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
5: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
6: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
5: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
6: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
5: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
6: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
5: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
6: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
5: Stay salty.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
15: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω.

0: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
7: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
7: Τίποτα άλλο.
8: Είστε έτοιμοι?
9: Είστε έτοιμοι?
10: Πάμε τώρα δυνατά.
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
11: Σοκ FM απογεύματα.
5: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και συζητάμε με τον Ανδρέα για το σουβλατζίδικο του Λευτέρη Πανταζή.
6: Ναι, ρε, εκεί.
5: Έρε, θα γίνει χαμός εκεί στη Σαλονίκη. Τυχερή Σαλονίκη. Γιατί λέει θα φτιάξει, λέει, και μία ποντιακή σάλτσα, ναι, η οποία είναι μυστική συνταγή από τη μαμά του. Θα φτιάξει, θα βάζει μέσα στο σουβλάκι και μία ποντιακή σάλτσα ιδιαίτερη. Και ο κόσμος, λέει, θα κάνει ουρές απ' έξω.
6: Τσόπαρε.
5: Έτσι λέει ο Λευτέρης Πανταζής, έτσι δήλωσε.
6: Η μάνα τον φτιάχνει.
5: Η μαμά του δεν ξέρω, ζει.
6: Δεν ξέρω.
5: Η σάλτσα είναι ποντιακή τη μάνα μου. Αυτή θα φτιάξω, λέει, την ξέρω από τότε που δουλεύαμε μαζί.
6: Ποια είναι, πώς τη λένε αυτή, τσατσιμπέλη? Κάπως έτσι νομίζω τη λένε.
5: Πώς τη λένε?
6: Τσατσιμπέλη.
5: Τσατσιμπέλη.
6: Τσατσιμπέλη.
5: Η μαμά μου έκανε τις πίτες, γιατί δούλευε σε σουβλατζίδικο παλιά ο Λευτέρης Πανταζής. Καλά, και πόσες δουλειές έχει κάνει πριν γίνει τραγουδιστής.
6: Ναι.
5: Η μαμά μου έκανε τις πίτες και εγώ, λέει, τα τήλιγα και τα έψινα. Έχω συνταγή, η σάλτσα είναι ποντιακή της μάνας μου, θα τη φτιάξω, θα γίνει χαμός, θα έχουν ουρές απ' έξω, λέει.
6: Ναι, χαμός.
5: Μπράβο.
6: Εγώ έχω βρει τα συστατικά, ξέρεις, γιατί το ψάξα.
5: Κοίταξε, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη κάνουν διαφορετικά σουβλάκια.
6: Αυτό τώρα δεν τσακώνεται με τους πελάτες, αν είναι σουβλάκι, πώς το λένε αυτό που έχουν, το καλαμάκι.
5: Καλαμάκι.
6: Ναι, ρε, χαμός θα γίνει.
5: Πιτογυράκι μέσα, σάντουιτς, δεν ξέρω πώς το λένε στη Θεσσαλονίκη. Δεν βάζουν μέσα τζατζίκια, δεν ξέρω εγώ τι βάζουν, μουστάρδες. Θα βάλουν τώρα την ποντιακή σάλτσα του Λευτέρη,
6: ναι,
5: Πανταζή.
6: Εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά, έχει να ξέρεις. Ντομάτα, παρθένο ελαιόλαδο, σκόρδο, αλάτι, σέλινο, δάφνη, αυτά.
5: Α, εντάξει.
6: Ναι, ωραία θα
5: ιδιαίτερη,
6: είναι.
5: Ωραία θα είναι. Πάμε να ακούσουμε. Όντως, δροσιστική. Πάμε να ακούσουμε Γέο Αναβίση και σε λίγο τα λέμε και πάλι.

0: influencer από τη Βραζιλία που λέτε γέμισε το σώμα της με αυτοκόλλητα και είναι έτοιμη για το παγκόσμιο κύπελο 2026.
1: Τέλειο.
0: Η Καρολάιν Τσάβες, που πω γυναικάρα εντωμεταξύ, που μετρά περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπαμε influencer, δεν είναι ότι και ότι. Αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ. Χρειάστηκε, λέει, συνολικά 1000 αυτοκόλλητα με φιγούρες ποδοσφαιριστών από διάφορες εθνικές ομάδες. Η διαδικασία δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς απαιτήθηκαν περισσότερες από 7 ώρες συνεχόμενης προσπάθειας για να ολοκληρωθεί το ιδιαίτερο αυτό κολάζ. Και μάλιστα λέει και η ίδια με χιούμορ: ξέρετε, φαντάζομαι, που χρειάστηκαν τα περισσότερα αυτοκόλλητα, έτσι δεν είναι? Να, κοίτα και εσύ εδώ τη φωτογραφία.
1: Πω, εσύ, απίστευτο. Να ξέρεις, σκέφτομαι εγώ τώρα,
0: Τι?
1: Ποιος τυχερός τα κόλλησε.
0: Εντάξει, ρε εσύ, αναγνωρίζεις κανέναν?
1: Κοίταξε, από ό,τι βλέπω εγώ τώρα, γιατί έχω κάνει zoom εγώ, ναι. Από ό,τι έχω δει, στο δεξί το στήθος έχει βάλει τον Ρονάλντο. Στο αριστερό έχει βάλει το Μέση. Και λογικά τους παλιούς, ας πούμε, Πελέ και Μαραντόνα, τους έχει βάλει πίσω.

0: έχει παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αχ, τι ωραίο τραγούδι. Κομματάρα. Και έτσι θα σας αφήσουμε και αυτή η εβδομάδα. Πόσο ωραία ήταν. Το Σαββατοκύριακο όμως θα βρεθούμε στο Τουζ, έτσι, στα πολιτικά ευεία. Έχουν ρυθμό τα Σαββατοκύριακα, έχουν ωραία ατμόσφαιρα, DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε καλά. Τουζ στα πολιτικά ευεία, καλοκαιρινές βραδιές όπως πρέπει και stay salty. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
1: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μια μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Shock FM 104,8.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
4: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω...
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Η

0: FM 104,8. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούνας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις! Hey!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες.
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση.
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Ακούω.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το νέο Talk of the Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral Δεδούσης. Το έχει.
5: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
5: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral. Το έχει.
5: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral. Το έχει.
5: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22950-35005.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22230-58-220.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22210544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρμα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός, η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά, βρες η δώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, ναι ρε Ισιδώρα. Ναι ρε Ισιδώρα. Έδωσα θέλος ρε Ισιδώρα, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια μου.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Μαχός σου, η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλκούσης, μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Αλυμπινήσεις! Hey!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Thous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον αλιμπινίση?
5: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσεις θα φας.
6: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνω

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης, νέο τραγούδι.

0: πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές.

0: θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: μέσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix. Με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: σου. Είναι το La La La. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιζε, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.